Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο

0: και βροχή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν δεν κλαίω και όπα είπα λέω, δεν λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει.

Σκίες γλιστρούν, λογιά και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σε

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

Να ανοίξω τώρα σούλη μου, να σε σφιχτά αγκαλιάσω. Να σε σφιχτά αγκαλιάσω, την αναπαινιά σου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κατσαρά μαλλιά σου, να σε γρατώ και να γρυκώ τσι χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριάσει. Ποτέ μην ξαστεριάσει κι μπορώ να ξημερωθεί και να ξαναβραδιάσει. Ποιος βρίχνει τέτοιο θησαυρό και αφήνει να τον χάσει.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χωρίς να προκύψει εναλλακτική πρόταση για τη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ολοκληρώθηκε η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Παρά το σφιχτικό χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η αυτοδιοίκηση δεν κατέθεσε συγκεκριμένη εναλλακτική λύση με αποτέλεσμα να παραμείνει στο τραπέζι ο αρχικός σχεδιασμός στην περιοχή των Αθανάτων. Οι έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας συνεχίζονται. Χθες κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, διαμαρτυρόμενοι για το σχεδιασμό της δομής. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η τροχιά προχώρησε σε εκτροπές με την κίνηση των οχημάτων και των φορτηγών να διοχετεύεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδιαίτερα στα Σταυράκια, όπου το οδικό δίκτυο δεν μπόρεσε να απορροφήσει τον αυξημένο όγκο της κίνησης. Αναστάτως επικράτησε στην περιοχή της Χανιόπορτος στο Ηράκλειο μετά την κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε οικία στην οδό Ηλέκτρας. Μεγάλα κομμάτια τσιμέντου και σοβάδων έπεσαν στο πεζοδρόμιο και το δόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για άμεση συντήρηση των γερασμένων προσώψεων της μάτων της πόλης. Στον εισαγγελέα παραπέμπεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου μια συνταξιούχος οδοντίατρος με την κατηγορία της αντιποίησης επαγγέλματος. Η ίδια διαφήμιζε εναλλακτικές θεραπείες μεταξύ άλλων υδροθεραπείες παχαίως εντέρου, βιοσυντονισμούς και χρονοβελοντισμούς, οι οποίες όμως αποτελούν ιατρικές πράξεις που απαιτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εξειδίκευση. Στο μεταξύ και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έως το τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε έναν 52χρονο. Το νήμα της ζωής του άτυχου άνδρα κόπηκε απότομα στην επαρχιακή οδό μεταξύ Πλακιά και Σελίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος οδηγούσε τετράτροχη μοτοσυκλέτα όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό μεγάλου βάθους με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να τον καταπλακώσει. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 50χρονης οδηγού. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντήρια του οχήματος με την πυροσβεστική να συνδράμει για τον απεγκλωβισμό της. Η 50χρονη μεταφέρθηκε στο Παγνί για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας έως το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση των πολιτών. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και εφόσον εγκριθεί, να ακολουθήσουν η Δημοτική Επιτροπή και η έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ώστε το λεωφορείο να φτάνει με ασφάλεια έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, στο ίδιο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε, ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Την ίδια ώρα οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Παράταση αλλαγές στα φορολογικά κίνητρα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο καθώς δύο υφιστάμενα μέτρα λήγουν στο τέλος του έτους. Πρόκειται για την έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα για ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, καθώς και για τη διπλή μέτρηση των ιατρικών δαπανών στην κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών αποδείξεων. Στη διεθνή ειδησιογραφία, Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενο στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Για το Κυπριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Στα αθλητικά, η φετινή πορεία του Όφη έχει ξεπεράσει ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες στον ανθρώπο του, με τον Χρήστο Χριστογιώργου να παραδέχεται πως όσα ζει η ομάδα του Ηρακλείου σε Ελλάδα και Ευρώπη μοιάζουν δύσκολο να τα πιστέψει. Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για να διερευνηθεί η δυνατότητα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ήταν αυτή που ψηφίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Μια νέα σελίδα ανοίγει για το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EPO My Football από την EPO. Η πρωτοβουλία στοχεύει στον εξυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση του αθλήματος από τη βάση του, ιδέα που γεννήθηκε στο Ηράκλειο πριν από 17 χρόνια από τον Νίκο Τζορτζόγλου. Στην πρόγνωση του καιρού, άστατος με βροχές προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Με βροχή ξημέρωσε η σημερινή μέρα. Περιμέναμε και χθες βέβαια το βράδυ και το απόγευμα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Ωστόσο το νερό αυτό ήρθε από τα ξημερώματα. Βέβαια χθες έβρεξε σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, άσχετα αν δεν είδαμε νερό εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Ο καιρός πάντως είναι δεμένος, είναι έτσι και τις επόμενες ώρες και θα δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως στην κίνησή μας, στους δρόμους, από την Κνωσό μέχρι την Αγία Ειρήνη στα Σπήλια. Έχουν πέσει πέτρες στο δόστρωμα. Επίσης από το δρόμο που οδηγεί προς Καλάνη, δηλαδή στη διασταύρωση πάμε Αρχάνες και αριστερά Σκαλάνης, αυτό το σημείο έχουν πέσει πέτρες στο δόστρωμα. Προσοχή λοιπόν, φαντάζομαι ότι ανάλογα έτσι μικροπροβλήματα μπορεί να έχουμε και σε άλλους δρόμους ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ή ακόμα και στο ΒΟΑΚ. Δεν έχουμε εικόνα. Αυτή την εικόνα που σας μεταφέρω μας την έδωσαν οι φίλοι ακροατές οδηγοί, οι οποίοι κινούνται σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το νερό που έχει πέσει βεβαίως είναι αρκετό ήδη σε πολλές περιοχές και θα δούμε τι θα γίνει. Να πω ότι σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με βροχή τώρα τις πρωινές ώρες, ίσως να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα με ηλιοφάνεια και μετά το απόγευμα ξανά αναμένουμε βροχή. Σύμφωνα με το meteo.gr, το windy.com τώρα δίνει πιο δεμημένο τον καιρό, δίνει βροχοπτώσεις εκτεταμένες σε όλη σχεδόν την Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα αύριο Πέμπτη. Ευεργετικό αυτό το νερό, ευεργετικό για τις ελιές, αλλά κάνει ζημιά και έχει κάνει ήδη ζημιά στα αμπέλια, που είναι μια μεγάλη ποσότητα της παραγωγής ατρίγητη μέχρι στιγμής. Βλέπω λοιπόν εδώ την εξέλιξη του καιρού στο windy.com και είπαμε ότι μέχρι τα ξημερώματα αύριο και ίσως τις πρωινές ώρες να έχουμε διάσπαρτες βροχούλες, ιδιαίτερα προς τις δυτικές περιοχές του νησιού μας, δηλαδή Ρέθυμνο και Χανιά. Προχωρώντας, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για την Παρασκευή και το Σάββατο, με εξαίρεση το νομό Χανίων, όπου εκεί θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις και ενδεχομένως αυτές οι βροχοπτώσεις να επεκταθούν λίγο και προς τα μέσα του νομού Ηρακλείου. Προχωρώντας προς την Δευτέρα τώρα, βλέπω πάλι ένα σύστημα από τα δυτικά να μας επισκέπτεται. Θα δούμε όμως τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς γίνεται. Τη Δευτέρα πάλι προβλέπονται βροχές. Έτσι μπαίνει το φθινόπωρο, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε συνηθίσει το Σεπτέμβριο να μας δίνει βροχές τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε και άλλες περιοχές. Να πω ότι η θερμοκρασία αυτή, σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία βεβαίως λόγω της βροχόπτωσης, δεν είναι για να φέρει έτσι ψύχρα. Δεν είναι ψύχρα, ίσα ίσα που η αίσθηση της ζέστης, όπως είναι τώρα η θερμοκρασία, είναι υψηλότερη. Αύριο Πέμπτη λοιπόν η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 24 βαθμούς, η ελάχιστη όμως ούτε τα ξημερώματα θα πέσει κάτω από τους 19. Γι' αυτό και έχουμε έτσι αυτή την αίσθηση της ζέστης. 22 έχουμε τώρα, ναι, 22, για αύριο λέω εγώ τώρα. Την Παρασκευή 26 βαθμοί Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 από 4, σχεδόν άπνοια και διαστήματα με ηλιοφάνεια αλλά και λίγα σύννεφα. Το Σάββατο τώρα προβλέπεται ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα και συννεφιά ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι, ηλιοφάνεια την υπόλοιπη ημέρα. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς η ανώτερη. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 25 βαθμοί η θερμοκρασία με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ και τη Δευτέρα με αραιή συννεφιά ακριβώς το ίδιο 25 βαθμοί η θερμοκρασία και εδώ πέφτει τώρα λίγο η ελάχιστη, φτάνει τα ξημερώματα τους 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτά όσον αφορά το Ηράκλειο. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή. Στην περιοχή της Ιτίας σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία με άστατο καιρό και στη Ιτία όπως και στην υπόλοιπη Κρήτη, με αρκετά σύννεφα και βροχή κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Αύριο Πέμπτη 25 βαθμοί η ανώτερη θερμοκρασία, υψηλά τα ποσοστά υγρασίας, ενισχύονται όμως οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή συννεφιά πάλι με 26 βαθμούς. Το Σάββατο προβλέπεται βροχή τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου και σχεδόν άπνοια, και την Κυριακή 25 βαθμοί Κελσίου όπως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, στον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα στον κόλπο Μεραμπέλου, να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 25 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία, άνεμη βόρειο-δυτική στα 4-5 μποφόρ και προβλέπεται και τώρα τις πρωινές ώρες βροχή αλλά και το απόγευμα. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία στις 24 βαθμούς, άνεμη βορειοδυτική ενισχυμένη στα 5 μποφόρ με αρκετά σύννεφα, την Παρασκευή 26 βαθμοί με ηλιοφάνεια, το Σάββατο τώρα και στον Άγιο Νικόλαο μετά το μεσημέρι προβλέπεται ασθενής βροχή και βροχή με 27 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία, την Κυριακή 25 βαθμοί και τη Δευτέρα ακριβώς το ίδιο 25 βαθμοί Κελσίου. Πάμε να δούμε την περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε στα νότια τι γίνεται. Στην Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία, συννεφιά και βροχή και καταιγίδα δίνει για σήμερα το μετεό στην περιοχή της Ιεράπετρας με σχεδόν άπνοια. Αύριο Πέμπτη 24 βαθμοί με βόρειους ανέμους ενισχυμένους στα 5 μποφόρ και αρκετή συννεφιά. Την Παρασκευή ακριβώς το ίδιο, το Σάββατο τώρα μετά το μεσημέρι προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας με 26 βαθμούς θερμοκρασία και μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Συννεφιά την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με 25 βαθμούς θερμοκρασία όπως και τη Δευτέρα 28 του μήνα. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες και τον καιρό στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα 30 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, η υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Βλέπω λίγα σύννεφα και διαστήματα με ηλιοφάνεια.

0: και ίσως να έχουμε και κάποια βροχόπτωση, σε αντίθεση τώρα με το windy.com που δίνει βροχές και στα νότια. Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα φτάσει τους 26 βαθμούς με αρκετή συννεφιά, την Παρασκευή 27 βαθμοί Κελσίου με αρκετή συννεφιά επίσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο τώρα μετά το μεσημέρι προβλέπεται και στις μοίρες βροχή με κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, το Σάββατο θα φτάσουν τα 5 εμποφόρ. Την Κυριακή επίσης το απόγευμα προβλέπεται βροχή με 27 βαθμούς θερμοκρασία και τη Δευτέρα επίσης το ίδιο 27 βαθμοί θερμοκρασία χωρίς όμως βροχή. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα από το πρωί δίνει να βρέχει με βόρειους ανέμους στα 5 μποφόρ και θερμοκρασία ανώτερη 26 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη λίγα σύννεφα και διαστήματα με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία πέφτει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα ανατολικά του νησιού. Φτάνει η ανώτερη θερμοκρασία τους 22 βαθμούς, χωρίς όμως να πέφτει ελάχιστη κάτω από τους 20. Την Παρασκευή λίγα σύννεφα με 26 βαθμούς θερμοκρασία και σχεδόν άπνοια. Το Σάββατο τώρα το απόγευμα δίνει επίσης το Ρέθυμνο βροχή και καταιγίδα. Η ανώτερη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Την Κυριακή ακριβώς το ίδιο, με μικρή πτώση στους 26 βαθμούς και τη Δευτέρα 23 βαθμοί η θερμοκρασία στο Ρέθυμνο. Τέλος, πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά σήμερα και εκεί το θερμόμετρο, όπως και στις άλλες περιοχές, θα δείξει 26 με 27 βαθμούς. Προβλέπεται αρκετή συννεφιά και βροχή κατά διαστήματα για σήμερα. Αύριο Πέμπτη λίγα σύννεφα με 24 βαθμούς θερμοκρασία και εξασθενημένους ανέμους. Την Παρασκευή ακριβώς το ίδιο. Το Σάββατο 26 βαθμοί και την Κυριακή 25, όπως και τη Δευτέρα 26 βαθμοί Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν να δούμε τι θα γίνει τη σημερινή ημέρα, που σίγουρα θα έχουμε τις πιο πολλές βροχοπτώσεις σε όλο το νησί. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας να πούμε ότι υπάρχει μια σοβαρή ζημιά σε αγωγό ίδρευσης στους αθανάτους. Μεγάλες ποσότητες νερού έχουν χαθεί στους δρόμους της περιοχής. Αν μας ακούν από τη ΔΕΙΑΗ, να σπεύσει ένα συνεργείο εκεί να επιδιορθώσει τη ζημιά, διότι είναι κρίμα να χάνεται το νερό. Επίσης, μεγάλο θέμα, και αναρωτιέμαι, Δημήτρη, αν δεν είχαμε το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από τους Κουμπογιαννίτες, αν ξεκινούσε μια έρευνα συνολικά σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Κρήτη, και στο Ηράκλειο, έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, κυρίες και κύριοι, και στα Χανιά, που οι Κουμπογιαννίτες αυτοί προσπαθούν να πουλήσουν φρούδες, ελπίδες σε ανθρώπους οι οποίοι εξαπατώνται, γιατί η εξαπάτηση μιλάμε στο τέλος. Υπάρχει αυτό το περιστατικό με μια συνταξιούχο οδοντίατρο στο Ηράκλειο, όπου ο Ιατρικός Σύλλογος απέστειλε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση και τις δραστηριότητές της στο χώρο των λεγόμενων ολιστικών και εναλλακτικών θεραπείων. Η περίπτωση αυτή είχε απασχολήσει τον Ιατρικό Σύλλογο και τέθηκε και στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, η συνταξιούχος οδοντίατρος, προσέξτε, ούτε καν άλλη ειδικότητα, οδοντίατρος ήτανε, εμφανίζεται να δραστηριοποιείται ως βιοσυντονίστρια, ειδοθεραπεύτρια και δεν ξέρω τι άλλο. Και μάλιστα μέσω διαδικτύου διαφήμιζε τις υπηρεσίες αυτές που παρουσιάζονται ως θεραπείες αποτοξίνωσης. Έχουμε και άλλες όμως περιπτώσεις από τα Χανιά, κυρίες και κύριοι. Ένας κτηνίατρος, προσέξτε, κτηνίατρος, έκανε μπότοξ. Είναι σοβαρά τα θέματα αυτά και δεν θα πρέπει να πέφτουμε θύματα, κυρίες και κύριοι, αυτών, για μένα, απατεώνων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε πού απευθυνόμαστε, σε τι γιατρό, τι ειδικότητα κτλ. Δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν όμως και αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά εγώ λέω το εξής. Εάν δεν είχαμε αυτή τον άδικο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, θα άνοιγε ένα φάκελο σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα τώρα ρίχνουν ευθύνες και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, διότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πήγε, λέει, δύο φορές στο ιατρείο αυτό των Κουμπογιαννιτών και ήταν όλα καλά, δεν βρήκε απολύτως τίποτα. Μα γι' αυτό άλλωστε συνεχίζε να λειτουργεί. Επίσης, ακόμα και στον Υπουργό Υγείας δείχνουν ευθύνες που έχει επισκεφθεί τέτοιου είδους ιατρία, στον Θάνο Πλεύρη και σε άλλους κυβερνητικούς παράγοντες. Δεν ξέρω αν αληθεύουν, αν δεν αληθεύουν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να γίνονται πραγματικά έλεγχοι και όχι με αφορμή ένα θάνατο να ξεκινάμε μια έρευνα, η οποία βεβαίως η έρευνα αυτή θα οδηγήσει στην αποκάλυψη και άλλων τέτοιων περιπτώσεων Κουμπογιαννιτών οι οποίοι πουλούν ελπίδα στους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για να το αφήσουμε και δεν θα το αφήσουμε, γιατί πραγματικά θα πρέπει όλοι αυτοί να ξεμασκαρωθούν, όπως λέει ο λαός μας. Να ξεμασκαρωθούν και να κλείσουν ό,τι παράνομο ιατρείο υπάρχει. Οι έρευνες εστιάζονται στο αν γίνονται παράνομες ιατρικές πράξεις. Αν γίνονται παράνομες ιατρικές πράξεις σε αυτά τα παράνομα ιατρία. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, γιατί όλες οι έρευνες αυτές είναι σε εξέλιξη. Είπαμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για να διερευνήσει αυτή την υπόθεση με τη συνταξιούχο οδοντίατρο. Έχουμε και άλλα θέματα σήμερα να ασχοληθούμε στην εκπομπή. Θα πούμε και για τα κτηματολογικά γραφεία που λειτουργούν και ταλαιπωρούν τον κόσμο και μάλιστα σε ένα από αυτά στην Κρήτη επενεύει και ο συνήγορος του πολίτη. Σε τέτοια φάση είμαστε, κυρίες και κύριοι, Και επίσης να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά και μηνυτήριες αναφορές και παράπονα για το κτηματολογικό γραφείο, το γραφείο κτηματογράφησης του Αγίου Νικολάου. Εκεί πραγματικά πρέπει να γίνεται το έλα να δεις. Και μαθαίνω ότι παίρνουν υπουργοί, λέει, ακόμα και υπουργοί την διευθύντρια για να προχωρήσουν υποθέσεις. Βάζουν μέσον πολιτικά πρόσωπα για να προχωρήσουν υποθέσεις στο γραφείο κτηματογράφησης. Υπάρχουν περιπτώσεις που περιμένουν και ένα χρόνο για να κάνουν, για να εξεταστεί μια απλή ένσταση. Μια απλή ένσταση που εκεί το κτηματολόγιο έχει τελειώσει από το 21. Για να δείτε δηλαδή σε τι ταλαιπωρία έχει μπει ο κόσμος. Θα τα πούμε όμως και μετά το δελτίο. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα παραπέμπεται συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο μετά από μηνυτήρια αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για τη δραστηριότητά της στον χώρο των ολιστικών και εναλλακτικών θεραπείων. Σημαντικές ζημιές στα μπέλια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκάλεσαν οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, πλήττοντας τους παραγωγούς σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς το 15-20% του αμπελώνα παραμένει ακόμα ατρίγητο. Σε φάση υλοποίησης μπαίνει επιτέλους η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού, ένα έργο που περίμενε για χρόνια η τοπική κοινωνία. Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινού

0: ως υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με το ΔΔΕ για την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης. Σπασμένος αγωγός ίδρευσης έχει προκαλέσει μεγάλη διαρροή νερού από τις δύο τα ξημερώματα στους αθανάτους. Κάτοικοι καταγγέλουν καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της βλάβης και δυσκολία επικοινωνίας με τη ΔΕΙΑΗ τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε αναμονή βρίσκονται οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή, συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ως ισχυρότερες από ποτέ, παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις Ηνωμένες Πολιτείες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπερασπιζόμενος τον πόλεμο με το Ιράν. Η Ιρανική πλευρά πέριψε τις απειλές, κάνοντας λόγο για εσωτερική προπαγάνδα. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε σύντομα συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας και απελευθέρωση της Κούβας, ενώ ανέδειξε τις επιδοτήσεις της κυβέρνησής του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Ακόμα δεν έθεσε κανένα περιορισμό στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνουν το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια». Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει κεντρικό θεματικό άξονα την οδική παιδεία και την ασφάλεια γονέων και παιδιών. Με ομιλητές, το διοικητή της Τροχέας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, το Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλη Καρσονάκη και τον αγαπητό φίλο, συνεργάτη του Ράδιο Κρήτη, το Γιάννη Λιονάκη. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6:30 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου στην Οδό Ανδρόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Λάγια Βοριά, είναι εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα πρόληψης στο νεανικό πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου και παιδίατρος παιδονευρολόγος, με πλούσιο βέβαια ερευνητικό έργο. Κυρία Βοριά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι μια σημαντική εκδήλωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι μια σημαντική εκδήλωση, κυρία Βοριά, αυτή σήμερα, διότι η οδική παιδεία και η ασφάλεια γονέων και παιδιών πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που είναι πολύ καλό να γίνονται, αλλά και στα σχολεία, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι συμβαίνει.
1: Καλημέρα σας, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Όπως είπατε και εσείς, συνεχίζουμε τη δράση «Μεγαλώνουμε μαζί» με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του πολίτη για θέματα που άπτονται όχι μόνο της οικογένειας αλλά γενικότερα της κοινωνίας. Το σημερινό θέμα είναι γνωστό ότι είναι ένα καυτό θέμα, γιατί έχει ακριβό τίμημα αν κανείς δεν τηρεί την απαραίτητη οδηγική συμπεριφορά. Όχι μόνο οδηγική συμπεριφορά, και η συμπεριφορά του πεζού έχει σημασία να γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο νομιμότητας και προσοχής. Σκεφτήκαμε ότι είναι ένα θέμα με το οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε τη δράση που ήδη περιγράψατε, θα ακολουθήσουν και άλλες. Θέλαμε την θέση της αστυνομίας, της εκπαίδευσης αλλά και του πολίτη. Γι' αυτό και επιλέξαμε τους ομιλητές που ήδη περιγράψατε. Ναι. Πιστεύουμε ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια πρέπει να δηλώσουν το παρόν στην οδηγική παιδεία, γιατί δυστυχώς στον τόπο μας και ειδικά στην Κρήτη θρυνούμε πολλά θύματα αλλά και τραυματισμούς ετησίως. Θα τα ακούσουμε και το απόγευμα. Έχουμε απευθύνει ένα πλατή κάλεσμα τόσο σε φορείς όσο και σε όλους τους πολίτες μέσα από δελτία τύπου, μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως κάνουμε τώρα μαζί, κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει και διαδικτυακός τόπος όπου θα μεταδίδεται ζωντανά η εκδήλωση.
0: Ναι, άμα πείτε πού μπορεί κανείς να μπει, δηλαδή ποιος είναι αυτός το
1: link. Στα δελτία τύπου των διοργανωτών υπάρχει, αλλά και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Αν ψάξει κανείς την εκδήλωση, είναι εύκολο να τον βρει.
0: teams.microsoft.com/meet, αυτό είναι, αλλά μπορεί να το ψάξει κάποιος. Ναι, μπορεί να το ψάξει κάποιος.
1: Ναι, και μπορεί και να το ανακαλέσει στην συνέχεια εφόσον κάποιος δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ζωντανά. Εμείς θα θέλαμε τη συμμετοχή του κόσμου γιατί νομίζω ότι μέσα από τη διάδραση κανείς εκπαιδεύεται καλύτερα, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα η διαδικτυακή και η κατεπίκληση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 6:30 ώρα απόψε στο Πολύκεντρο Νεολαίας, εκεί θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Να επαναλάβουμε, κυρία Βοριά, τους ομιλητές, να μας τους πείτε κι εσείς.
1: Ναι, είναι ο κύριος Σαλιού.

0: κύριος Κανακούδης, είναι αστυνομικός διευθυντής.
1: Διοικητής της Τροχέας.
0: Διοικητής της Τροχέας, ναι, βεβαίως, ευχαριστώ. Είναι ο κύριος Εμμανουήλ Καρτονάκης.
1: Περιφερειακός
0: διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης και είναι ο κύριος Λιονάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ομάδας ΣΟΣ Τροχέα Ατυχήματα, που θα αναπτύξουν ο καθένας από την πλευρά του το ζήτημα και τι γίνεται γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Κυρία Βοριά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Η Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, φθινόπωρο σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός, αναφέρθηκα εκτενώς στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ηράκλειος, τον εισαγγελέα συνταξιούχος οδοντίατρος για τις ολιστικές θεραπείες, επίσης αναφέρθηκα. Και αν δεν είχαμε το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν θα άνοιγαν τέτοιου είδους έρευνες και υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Όμως έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Κρήτη, τραγικό τέλος για 52χρονο που έπεσε σε γκρεμό με τετάτροχο. Ηράκλειο υποχώρησε μπαλκόνι στη Χανιόπορτα, έντονη ανησυχία για τα παλιά κτίρια. Τραγωδία στο Ηράκλειο, βρέθηκε νεκρός 60χρονος μέσα στο σπίτι του. Τσουκαλάς, το Πασόκ πρότεινε παρεμβάσεις για το κόστος των καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός καθυστέρησε και τα έκανε μαντάρα, λέει εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, σχέδιο την Ελλάδα του 2030, στόχος μου η τρίτη θητεία, είπε ο Πρωθυπουργός. ΣΥΡΙΖΑ καταγγελία για νυχτερινή ρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομιμοποιούν παράνομες επιδοτήσεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, ακριβώς που καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάνει λόγο για μια ρύθμιση, λέει, η οποία κατατέθηκε βράδυ, γι' αυτό λέει κάνει λόγο για νυχτερινή ρύθμιση, που προστέθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ την περίοδο 2018-2022, φαίνεται να επιχειρείται, λέει, νομιμοποίηση κάποιων από τις υποθέσεις που ενδεχομένως να εξετάζονται και κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Άλλο θέμα του Ικρήτη, ηλεκτρικό ρεύμα, σοκ στην αγορά με άνοδο 177% σε ένα χρόνο, πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατόρα. Και διαβάζοντας αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, και σχολιάζοντας σχεδόν καθημερινά το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας, βλέπουμε ότι σήμερα η μεγαβατόρα κινείται στην αγορά πάνω από τα 211 ευρώ. Πέρυσι την ίδια εποχή ξέρετε πόσο ήταν, 76 ευρώ. Δηλαδή δεν ξέρω και το θέμα της ενέργειας μέχρι που θα φτάσει. Και δεν έχω ακούσει τίποτα, Δημήτρη, για επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται, και εκεί υπάρχει μια ασυδοσία και δεν μπορεί κανείς να ελέγξει την αγορά. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει ανταγωνισμός στις εταιρείες, στους παρόχους που πουλούν το ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίες και κύριοι. Εγώ βλέπω ακριβώς ό,τι λένε τα νούμερα και οι αριθμοί. Έχουμε μια μεγάλη άνοδο που καταγράφεται στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τη χονδρεμπορική τιμή να ξεπερνά για πρώτη φορά φέτος τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται συγκεκριμένα στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έναντι 76 ευρώ, όπως είπα, την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πρόκειται για μια αύξηση, αν πάμε σε καθαρά νούμερα, 177,63% μέσα σε ένα χρόνο, με το ενεργειακό κόστος να εξελίσσεται επίσης σε μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουμε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν, λέει, και σε άλλες χώρες ανάλογες πίεσεις. Μα είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας, φυσικό αέριο. Εμείς δεν παίρνουμε υπόψη, και κανείς δεν παίρνει υπόψη στην Ευρώπη,

αποθηκευτικοί χώροι δεν έχουν, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Βουλγαρία, ξάγουμε στη Βουλγαρία σχεδόν τζάμπα ρεύμα, τζάμπα δηλαδή, το μεσημέρι, κυρίως το μεσημέρι, τις μεσημβρινές ώρες. Και τι κάνει η Βουλγαρία? Το αποθηκεύει και μας το επανεξάγει, τιμολογώντας το, τις βραδινές ώρες, που εμείς δεν έχουμε ήλιο. Τόσο απλά τα πράγματα. Το έχουμε πει και άλλες φορές, τα έχουμε σχολιάσει και άλλες φορές. Αλλά εδώ φαίνεται ότι πραγματικά θα είναι ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, ένας Ηρακλειώτης, πόσο πετρέλαιο θέρμανσης να πάρει με αυτή την αύξηση που θα δώσει, λέει, η κυβέρνηση στο επίδομα θέρμανσης? Τι θα πάρει ένας Ηρακλειώτης? Τίποτα δεν θα πάρει. Σας το λέω εγώ και για τον εξής απλό λόγο. Διότι θα δοθεί έμφαση σε αυτούς που μένουν κυρίως σε ορεινές περιοχές. Άλλωστε η Κρήτη είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα όφελος σχεδόν από το επίδομα θέρμανσης. Ούτε οι περισσότεροι από εμάς θα έχουν κάποιο όφελος. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα και να το πάνε ένα 75 που λένε ότι θα ξεκινήσει το 15 του Οκτώβρη ή να το πάνε και ένα 65, δεν μας εξυπηρετεί. Γιατί πάλι θα θες 1.650 ευρώ τον τόνο. Να το πάνε κάτω από 1.50 το αποκλείω. Κάπου στο 1.60 θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου στην Αθήνα, έτσι υπολογίζω εγώ, με αυτά που λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες. Εμείς εδώ θα το πληρώσουμε ακριβότερα, έτσι και αλλιώς, γιατί πληρώνουμε ακριβότερα όλα τα καύσιμα. Το θέμα της ενέργειας όμως, δηλαδή το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, γι' αυτό δεν έχω ακούσει κανένα να λέει απολύτως τίποτα. Έχουν ξεφύγει πάλι οι τιμές, τίποτα δεν έχω ακούσει όμως, κανένα μέτρο στήριξης. Άλλο θέμα του ikriti.gr, καμπανάκι για το δημογραφικό, οι έξι νομοί της Ελλάδας που σβήνουν από το χάρτη, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις στην Ελλάδα, τα νέα ζευγάρια δεν θέλουν να κάνουν παιδί, διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν οι ίδιοι πώς θα κάνουν παιδί και πώς θα συντηρήσουν μια οικογένεια με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Άλλο θέμα, νοσοκομείο Ρεθύμνου κραυγή απόγνωσης από γιατρούς και νοσηλευτές. Το θέμα των νοσοκομείων επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα και οι ελλείψεις προσωπικού τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και ακούστε τώρα, γιατί δεν θέλω να σας κουράζω με στοιχεία, ακούστε τι γίνεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου που λέει ο Υπουργός Υγείας ότι όλα είναι καλά στο ΕΣΥ. Τι καλά είναι στο ΕΣΥ? 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες κατά περισσότερο από 50%, με διαρκείς παρετήσεις ειδικευμένων και συνολικά με συνθήκες επισφάλειας, λειτουργεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αυτά τα λένε οι ίδιοι οι γιατροί, οι οποίοι έδωσαν και συνέντευξη τύπου. Πρόκειται για την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και τον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου. 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κλινικές κάτω από το 50%. Δηλαδή, τι άλλο να πει κανείς για μια διάλυση ενός νοσοκομείου, όπως βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Τα έχουμε αναδείξει 1.000.000 φορές. Και στο Λασίθι τα ίδια πράγματα συμβαίνουν, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας, της Ιτίας. Και τι καταγγέλνουν οι γιατροί? Υπερεφημέρευση, εντατικοποίηση της εργασίας, εντέλεστε εφημεριών, το αποφασίζομαι και διατάζομαι, το λέγανε παλιά. Δεν είναι μια φράση το εντέλεστε, το οποίο μπορεί σπάνια να το ακούσει κανείς, γιατί υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, ρε παιδί μου, υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη και πρέπει κάτι να γίνει, να καλυφθεί άμεσα, ξέρω εγώ. Τότε ο διοικητής λέει, εντέλεσε να το κάνεις αυτό για να τελειώνει γρήγορα, για να καλυφθεί κάτι πολύ γρήγορα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ το έχουν κάνει σύστημα. Το έχουμε κάνει σύστημα. Πηγαίνουν, έρχονται οι γιατροί από το Ρέθυμνο στον Άγιο Νικόλαο, από τον Άγιο Νικόλαο στην Ιεράπετρα, από το Ηράκλειο στον Άγιο Νικόλαο. Έτσι γίνεται, καλύπτονται οι εφημερίες και οι θέσεις. Αυτά ευαγγελίζεται ο Υπουργός Υγείας που λέει ότι το ΕΣΥ έχει αναβαθμιστεί. Πού έχει αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Άλλο θέμα του ικρίτη

0: Κάψιμα σε τροχιά ρεκόρ του 2022 βενζίνη και ντίζελ. Καλά, τα έχουμε πει επίσης πάρα πολλές φορές. 2,20 είναι ακόμα τα κάψιμα στο Ηράκλειο και λίγο περισσότερο το ντίζελ, η αμόλυβδη εννοώ. Στην επαρχία μιλάμε για 2,30, 2,40, 2,50 μπορεί να βρεις. Και Δημήτρη, δεν ξέρω, κάτω από τα 100 είναι σήμερα το 98 δολάρια και 20 cents είναι σήμερα το πετρέλαιο Brent που διαπραγματεύεται το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. Άμα δείτε εσείς τόσοι στις τιμές, να μου γράψετε. Και τα αθλητικά του ecrete.gr με όλη την αθλητική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Χθες, στη χθεσινή εκπομπή, στο τελείωμα της χθεσινής εκπομπής, είχαμε μια σοβαρή καταγγελία από πρώην μέλος της διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, τον οικονομολόγο, τον κύριο Νίκο Πρινιωτάκη, ο οποίος ήταν οργισμένος, εξοργισμένος, διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι δεν εκδίδονται ασφαλιστικές ενημερώτες από τον ΕΦΚΑ και μάλιστα είχε επισκεφθεί και το ΙΚΑ εκεί στην Αγίου Μηνά. Υπάρχει, λέει, μια κεντρική οδηγία από το διοικητή του ΙΚΑ για όσους έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ να μην εκδίδεται ασφαλιστική ενημερότητα. Ήταν εξοργισμένος, μας είπε ότι θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Ένα σοβαρό θέμα το οποίο έπρεπε να ασχοληθούμε σήμερα να δούμε τι συμβαίνει, διότι πολλοί επαγγελματίες που θέλουν να βγάλουν ασφαλιστική ενημερότητα προφανώς αντιμετωπίζουν τεράστια δυσκολία. Και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Χαράλα Μπολεκάκη, και σε λίγο και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Χρυσοφοράκη, να μας πούνε τι συμβαίνει, τι προβλήματα υπάρχουν. Γιατί πραγματικά όταν μπλοκάρει ένα τέτοιο θέμα που έχει να κάνει με την ασφαλιστική ενημερότητα, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Κύριε Λεκάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βαρδάκη.
0: Λοιπόν, είχαμε αυτή την καταγγελία χθες, εξοργισμένος ο λογιστής, ο κύριος Πρινιωτάκης, οικονομολόγος, γνωστός στο Ηράκλειο, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας, και γι' αυτό θέλω να μου πείτε, υπάρχει θέμα? Και τι θέμα υπάρχει με τις ασφαλιστικές ενημερώτητες? Δεν μπορεί κάποιος που έχει οφειλή στον ΕΦΚΑ να εκδώσει ασφαλιστική ενημερώτητα? Τι λέτε εσείς οι επαγγελματίες?
1: Κύριε Βαρδάκη, είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, λόγω των μνημονίων και της οικονομικής ύφεσης, δυστυχώς πάρα πολλοί επαγγελματίες υποχρεώθηκαν λόγω οικονομικής δυσχέρειας να μην καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, διακινδυνεύοντας την υγεία τους, τη δικιά τους και των οικογενειών τους, και δυστυχώς σήμερα, συζητώντας αρκετά χρόνια πλέον μετά, να ζητάμε διαχρονικά ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες που αναγκάστηκαν να μην πληρώνουν, προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς από την πλευρά της πολιτείας δεν εισακουγόμαστε, με αποτέλεσμα σήμερα αρκετοί επαγγελματίες να μην μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα και να μην μπορούν να κάνουν τις εργασίες που χρειάζεται να κάνουν.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, κύριε Λεκάκη, γιατί πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα του οικονομικού περιεχομένου, τα οποία τα έχουμε συζητήσει. Και είναι ένα δύσκολο περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι θα προβλέπεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και φαντάζομαι ότι αυτή την εικόνα έχετε κι εσείς με τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας, το κόστος των μεταφορών όσον αφορά τα καύσιμα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον η λειτουργία μιας επιχείρησης δυσκολεύει ακόμα περισσότερο με αυτά τα δεδομένα που διαμορφώνονται, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, κύριε Βαρδάκη, και υπάρχει αρκετά μεγάλη ανησυχία από τους επαγγελματίες, ναι, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, μια και βλέπουμε ότι τουλάχιστον από την πλευρά της πολιτείας δεν υπάρχει διάθεση έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν οι επαγγελματίες, να επιδοτηθεί να επιδοτηθούν τα καύσιμα, να επιδοτηθεί η ενέργεια και να γίνουν και γενναίες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους, αλλά και να δουν και την επόμενη μέρα πώς θα δημιουργήσουν.
0: Ποια είναι η κατάσταση, μάλλον ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, κύριε Λεκάκη, στην ΟΕΒΕΝΗ όσον αφορά τις επιχειρήσεις? Αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα? Δηλαδή, θέλω να πω, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, αυτή η δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι επιχειρήσεις πώς επιβιώνουν, πώς μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτό το κόστος που γενικότερα πλήττει την οικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις?
1: Είναι η κατάσταση, κύριε Βαρδάκη, βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη, και σύμφωνα και με την τελευταία έρευνα, ναι, του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, οι επιχειρήσεις δεν έχουν, ένα 30% των επιχειρήσεων έχει χρηματικά διαθέσιμα, όπως είναι και στα νοικοκυριά, ναι, για 10 μέρες, και δεν έχει και χρήματα σε και ένα ποσοστό γύρω στο 20% δεν μπορεί να κρατήσει χρήματα προκειμένου να καλύψει μια έκτακτη υποχρέωση που θα χρειαστεί στην επιχείρηση. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχει μια τεράστια ακρίβεια στο κομμάτι. Πρέπει να ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί είναι εισαγόμενες και αυτές δέχονται συνεχώς καθημερινά αυξήσεις και οι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένοι το επόμενο διάστημα να βάλουν αυξήσεις και αυτοί στα προϊόντα τους προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό θα μειώσει βέβαια από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι έχει φανεί και τα προηγούμενα χρόνια την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και θα δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο που υπάρχει ένας μεγάλος φόβος να έχουμε μείωση θέσεων εργασίας και λουκέτα σε αρκετές επιχειρήσεις.
0: Δύσκολη κατάσταση κύριε Λεκάκη, πώς θα επιβιώσουν όλοι σε αυτό το περιβάλλον, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν. Αλλά
1: αυτό που χρειάζεται κύριε Βαρδάκη είναι νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σταθεί σε αυτό το κομμάτι, να κάνει αυτό που ζητάμε, τη μείωση των έμεσων και των άμεσων φόρων και γενναίες ρυθμίσεις με κούρεμα των πρόσθετων δουλειών και των προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες αλλά και οι καταναλωτές που έχουν οφειλές να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να αποπληρώσουν και να μην έχουμε ένα φαύλο κύκλο πάλι καταστάσεων που είναι ανεξέλεγκτες και με πληστηριασμούς και με κατασχέσεις και όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Λεκάκη, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας ημέρα.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, τον οποίο επίσης έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για αυτά τα θέματα και τα προβλήματα που μας κατήγγειλε ο κύριος Πρινιωτάκης όσον αφορά την ασφαλιστική ενημερότητα. Κύριε Χριστοφοράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Μα τι συμβαίνει, γιατί οι συνάδελφοί σας διαμαρτύρονται, τι συμβαίνει με τις ασφαλιστικές ενημερότητες?
2: Τι συμβαίνει είναι μόνο οι ασφαλιστικές ενημερότητες. Ο Νίκος, ο Πρινιωτάκης χθες φαντάζομαι γιατί είμαι εκτός Κρήτη, ναι. Δεν άκουσατε το απότομο, αλλά θα εξοργήσει με κάποια ασφαλιστική ενημερότητα που θα έχει της επιχείρηση του, η οποία προφανώς την χρειάζεται άμεσα. Όμως γενικότερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ, ναι, όλο το χρόνο φέτος, με αποκορύφωμα το διάστημα από 10 Αυγούστου και μετά, υπολειτουργούν πραγματικά. Τι σημαίνει με τις ασφαλιστικές ενημερότητες για να ξέρει κόσμος, που είναι κάτι που καίει, και θα ήθελα και τον κύριο Λεκάκη στη γραμμή, γιατί είναι ένα ζήτημα που είναι εξέχων των επιχειρήσεων και όχι τόσο των λογιστών. Ναι. Ο ΙΕΦΚΑ αναβαθμίζει το λογισμικό του, περνάει σε μια νέα πλατφόρμα, να το πούμε έτσι, πιο σύγχρονη, με πιο σύγχρονες λειτουργίες. Μέχρι εδώ λέμε είμαστε όλοι θετικοί. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι αναβαθμίσεις έχουν χρονίσει υπερβολικά πολύ. Όταν σας λέω ότι από 26 Δεκεμβρίου πέρυσι, 16 Δεκεμβρίου πέρυσι, γίνεται αυτή η προσπάθεια αναβάθμιση. Έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Σήμερα λοιπόν κάποια επιχείρηση η οποία αιτείται φορολογική ενημερότητα και για οποιοδήποτε λόγο έχει έστω και 10 ευρώ διαφορά στις καταβολές, δηλαδή είναι μια πληρωμή που έγινε ένας αναρρυθμιτισμός και αντί να πληρωθούν 1110 ευρώ και πληρώθηκαν τα 1100 ευρώ, να το πω έτσι. Για να μπορέσει να πάρει η ενημερότητα γινόταν μια διαδικασία εσωτερικά στον ΕΦΚΑ. Έτρεχαν μια ροή δηλωθέντων, καταβλητέντων. Πήγαινε η επιχείρηση, το πλήρωνε τη διαφορά που υπήρχε, είτε ρύθμιζε το προηγούμενο διάστημα όλα αυτά. Ναι. Το ποσό που φαινόταν σαν οφειλή και μπορούσε μετά να πλήρωνε την πρώτη δόση και μπορούσε να πάρει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Πλέον αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να τρέξει ούτε στην ηλεκτρονικά όπως ευαγγελίζοντας τον ΕΦΚΑ όταν άνοιξε μια πλατφόρμα, ούτε μπορούν να την τρέξουν οι τοπικές υπηρεσίες από εδώ του ΙΕΦΚΑ. Αυτό ξέρετε σε εκατοντάδες, σε χιλιάδες από επιχειρήσεις δημιουργεί προβλήματα σε πάρα πολλές από αυτές δε και προβλήματα ρευστότητας που τους πνίγουν. Γιατί για οποιαδήποτε καταρχήν εξόφληση τιμολογίου από την μεριά του δημοσίου.
0: Ναι.
2: Για οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τράπεζες, για οποιαδήποτε
0: κίνηση
2: περιουσιακό στοιχείο, θέλω έτσι να περιλάβω τα χοντρά κομμάτια του βάσεων, απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα. Όπως επίσης ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται για τεχνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που εμπλέκονται με το διαγωνισμό στο δημόσιο, ακόμα και για τη συμμετοχή του διαγωνισμού στο δημόσιο. Ναι. Δεν είναι δυνατόν από 10 Αυγούστου που είναι η τελευταία αναβάθμιση να έχουμε φτάσει τώρα εσείως στις 23 Σεπτεμβρίου και ακόμα και σήμερα να μην μπορεί μια επιχείρηση να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα επειδή υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα στον ΙΕΦΚΑ.
0: Ναι, εκεί είναι blackout που δημιουργείται από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Χριστοφαράκη. Ένα blackout σε όλη την κίνηση των επιχειρήσεων.
2: Βεβαίως και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Πλέον η υποβολή των δηλώσεων που υποβάλλουμε κάθε μήνα προκειμένου να φανούν τα αίσθημα και να πληρωθούν οι εισφορές, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Να φανούν τα αίσθημα των εργαζομένων για να φανούν οι εισφορές, έχει γίνει ένα γεφύρι της σάρκας. Δηλαδή, για κάθε μήνα καταρχήν υπάρχει μια αρχική παράταση από τον ΙΕΦΚΑ πριν καν φτάσει η καταληκτική ημερομηνία, χωρίς έτοιμα κανένας φορέα, γνωρίζοντας τις αριθμίες που έχει ο ίδιος ο ΕΦΚΑ. Οι λογιστές για να υποβάλουν μια αρχιδέ ΔΕΛΤΑ επιτρέψουν την αργό τη σταυρώνουν πρώτα και μετά πατάνε το κουμπί. Να δουλέψει το σύστημα, να μην βρεθεί κάποιο bug, ναι, κάποιο τεχνικό ζήτημα εν πάση περιπτώσει που θα κολλήσει την αρχιδέ ΔΕΛΤΑ και θα χρειαστεί να ψαχτούν να το βρούνε.
0: Και όλα αυτά το 2026 τώρα, μιλάμε τώρα για τέτοιου είδους προβλήματα.
2: Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, δεν είναι μόνο οι ρυθμίσεις του ΕΦΚΑ, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο οι εισφορές που οφείλουν έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ.
0: Ναι.
2: Το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Ναι. Ούτε το ΚΕΑΟ μπορεί να κάνει ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών. Για τον ίδιο λόγο που σας ανέφερα και πριν. Τουλάχιστον τοπικά πρέπει να αποσταλεί στην Αθήνα, να πάει το αφημί, ο αριθμός μητρό της επιχείρησης ή το αφημί, ναι, τα κεντρικά στην Αθήνα. Και υπό πολλές προϋποθέσεις και αν αυτή η ρύθμιση θα μπορέσει ίσως να τρέξει, ίσως και να μην τρέξει. Είναι ακριβώς όπως σας το λέμε στα πράγματα, έτσι. Ναι. Ίσως να μπορούν να την κάνει η επιχείρηση σε 2-3 μέρες, ίσως και να μην μπορεί να την κάνει η επιχείρηση σε 2-3 μέρες. Εξηγήστε μου, εμείς πλέον σαν λογιστές έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά στις πιο οργανωμένες επιχειρήσεις που έχουν λογιστήρια. Οι επιχειρηματίες μέχρι έναν βαθμό το αντιλαμβάνονται. Οι υπόλοιποι μικρομεσαίοι, αυτοί που μιλάνε απευθείας με τον εξωτερικό συνεργάτη λογιστή, τα βάζουν τους λογιστές και δεν μπορούν να τους βγάλουν ενημερότητα. Αυτή η παροδία πρέπει κάποια στιγμή, έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή να κλείσει. Σε επικοινωνίες που λόγω της θέσης μου, όχι κάτι άλλο, έχω σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, λίγο υπομονή 4-5 μέρες ακόμα. Αυτό όμως το ακούω, κύριε Παρτάκη, από αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, αλλά να τα προβλήματα όμως που έχουν δημιουργηθεί, το blackout αυτό στις επιχειρήσεις, να μην μπορεί να πάρει σε ασφαλιστική ενημερότητα, να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση και βεβαίως έχει εξοργήσει τους συναδέλφους σας, οι οποίοι καταγγέλνουν, μάλιστα ο κύριος Πρινιντάκης τα πήγαινε στο εισαγγελέα χθες, λέει, μας έλεγε ότι τα πήγαινε. Δεν ξέρω τι είχαν.
2: Δεν τον αδικό τον.
0: Ναι.
2: Τον Νίκο δεν τον αδικό σε καμία περίπτωση. Είναι πολλοί συνάδελφοι που έχουν εξοργηθεί και ξέρετε γιατί. Γιατί είμαστε η ενδιάμεση που ασκείται η πίεση.
0: Σωστά.
2: Από τις επιχειρήσεις προς εμάς. Μα κάνει κάτι την αργή ενημερότητα, ο άνθρωπος που χρειάζεται την ενημερότητα. Είτε έχει να λαμβάνει και μια επιστροφή φόρου να έχει μεγάλη να λάβει από την εφορία. Που αυτό όμως είναι cash flow στην εποχή που ζούμε τώρα, στην ταμιακή ρευστότητα των επιχειρήσεων. Τα ποσά αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη βιωσιμότητά του. Δεν μιλάω μόνο για την ανάπτυξη. Δεν μπορεί λοιπόν να ευαγγελιζόμαστε ψηφιοποίηση και μια επιχείρηση να μην μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα τώρα για ένα μήνα.
0: Σωστά. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, είμαστε στο 2026 και έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή έλεος πια.
2: Όταν είχε έρθει ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ στο Ηράκλειο και είχε παρουσιάσει το project, μας είχε πει ότι χρειάζεται υπομονή. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, έτσι, χρειάζεται υπομονή, ότι πρέπει να περάσει ένα μαθηματικό στάδιο μέχρι να ρολάρει. Συμφωνούμε όλοι. Αλλά αυτό το μεταβατικό στάδιο δεν θα πρέπει να είναι ούτε εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων, ούτε εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας και των δικών μας γραφείων και της ψυχολογίας μας, διότι αυτή η πίεση, σας λέω ξανά, έρχεται στα λογιστικά γραφεία. Εδώ θέλω να καλέσω και τις επιχειρήσεις. Δεν είναι θέμα των λογιστών. Πρέπει να κάνουν κάποιες ενέργειες, τις ενέργειες που αυτοί θα κρίνουν, προκειμένου το ζήτημα να λυθεί χθες.
0: Άρα, σε κεντρικό επίπεδο, και ο κύριος Λεκάκης πρέπει να το δει, γιατί νομίζω ότι είναι και στη διοίκηση της ΓΕΣΕΒΕ, να το δουν αυτό σε κεντρικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα με τη Γενική Συνομοσπονδία τους και να γίνει μια παρέμβαση σοβαρή στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αυτό, έτσι.
2: Είμαι βέβαιος ότι στη μεριά του κυρίου Λεκάκη και του κυρίου Καβαθά θα γίνει ό,τι πρέπει. Ναι. Πρέπει να γίνει όμως άμεσα. Γιατί και όχι μόνο, και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων πρέπει να το δει.
0: Σωστά.
2: Και όλοι οι φορείς των επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα που υπερβαίνει εμάς τους λογιστές. Εμείς ενημερώσαμε, εξηγήσαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ναι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό. Δημιουργούνται ακόμα προβλήματα μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, γιατί ο εργαζόμενος μπαίνει να δει τα ένσημά του, για παράδειγμα, στην πλατφόρμα το myeb.gov, και δεν βλέπει τα ένσημά του. Η επιχείρηση τα έχει υποβάλει, έχει πληρώσει φορές, δεν μπορεί να δει τα ένσημά του, δεν μου βάλει ένσημα.
0: Μάλιστα.
2: Παράγγειλαβε, ναι, εάν η επιχείρηση κάνει ένα λάθος στύπημα σε μια ψηφιακή κάρτα εργασίας, μια και μιλάμε για τον ΕΦΚΑ, το πρόστιμο θα πέσει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να θεσπιστούν και πρόστιμα και στους φορείς, όταν δημιουργούν τέτοιου τύπου και τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος αριθμίες στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοφοράκη, θα με επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μετά θέλω να σας ρωτήσω και ελπίζω να λυθεί αυτό το σοβαρό θέμα που συζητάμε. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν ενίκια σε εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους που δουλεύουν στην περιφέρεια, και υπάρχει έτσι μια κινητοποίηση όσον αφορά χρηματικά ποσά, να μας δώσετε μια εικόνα στα γρήγορα. Αλλά πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνες διάρκεια. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Μας ανέλησε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και 2 μήνες περίπου με την ασφαλιστική ενημερότητα, το τι πρέπει να γίνει. Τώρα, κύριε Χριστοφοράκη, επειδή κάθε μέρα διαβάζουμε, γιατί θέλει και η κυβέρνηση προφανώς να δείξει ότι αρχίζει να μοιράζει χρήμα σιγά σιγά, διαβάζουμε κάθε μέρα όμως, προσέξτε, κάθε μέρα πότε θα δοθούν τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Τέλος Νοεμβρίου. Λοιπόν, όλα τα sites κάθε μέρα έχουν ένα τέτοιο θέμα. Μα δεν βαρέθηκαν πια οι συνάδελφοι να τα γράφουν ή να τα ξαναγράφουν? Δεν ξέρω. Το λέω έτσι, το λέω για να γελάσουμε λίγο.
2: Τι να σας πω, κοιτάξτε, η πίεση που υπάρχει στην αγορά, ναι, και γενικότερα σε ευάλωτες ομάδες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φαντάζομαι σαν θέμα ότι να το έχει ενδιαφέρον, πουλάει που λέμε στην αγορά.
0: Μα κάθε μέρα όμως.
2: Και γι' αυτό αναφέρω.
0: Το πολύ, κύριε Λέισον, τον βαριέται και ο παπάς, δεν λέει ο λαός μας. Να το πούμε λίγο έτσι.
2: Να πω κι εγώ ότι τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια. Εφόσον είναι δικαιούχοι, θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ. Υπενθυμίζοντας ότι έχει λάβει μόνιμο χαρακτήρα από πέρυσι ήδη, που ήταν. Απλά ήταν μειωμένο στα 300 ευρώ. Ενώ τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να λάβουν και την διπλή επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό τους 2025, εκπαιδευτική της δημόσιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν εκτός περιφέρειας Αττικής, εκτός περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Είναι μια προσπάθεια για να καλυφθούν κυρίως οι θέσεις των εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένες περιοχές και σε νησιά, ενώ τέλος Νοεμβρίου θα λάβουν και το ένα επίδομα, το ένα ενίκιο, οι δικαιούχοι του, ένα ενίκιο, ένα 1/12 των ενοικίων που είχαν δηλώσει το έντυπο Ε1, να το πω σωστά, το προηγούμενο έντυπο Ε1, εφόσον πληρούνται και τα λοιπά κριτήρια που έχουν σαν δικαιούχοι.
0: Χωρίς να κάνουν άλλη κίνηση όμως, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, είναι αυτόματη.
2: Όχι, το μόνο πράγμα που απαιτείται να πράξουν είναι να έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ, νομίζω πλέον όλοι οι πολίτες το έχουν κάνει αυτό, να δηλώσουν στην ΑΔΕ ένα IBAN. Πέρσι, αν θυμάστε, η συγκεκριμένη διαδικασία είχε πάρα πολλές αριθμίες και πάρα πολλά ζητήματα και προβλήματα, τα οποία είχαμε αναδείξει και από την εκπομπή σας και εμείς στην Ομοσπονδία. Ελπίζω ότι φέτος αρκετές από αυτές θα έχουν ρυθμί. Επιμένω και ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια ότι ναι μεν έχουμε κάνει τεράστια βήματα ως προς την ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου, όμως απαιτούνται ακόμα πολύ περισσότερα και για όσο διάστημα απαιτούνται θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα στους δικαιούχους επιδομάτων που απευθυνόμαστε σε ευάλωτα οικονομικά στρώματα, η δυνατότητα υποβολής αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας, με τα δικαιολογητικά που πιθανότατα το ψηφιακό κράτος να μην έχει διαβάσει σωστά ή για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν, να μην έχουν αναρτηθεί, υπολογιστεί ή οτιδήποτε σωστά. Δυνατότητα διορθώσεων, να το πω αυτό γιατί είναι σημαντικό και είναι ημερομηνία κοντά, δυνατότητα διορθώσεων στις δηλώσεις φορείς εισοδήματος που θα είναι και το κριτήριο για να λάβουν το ενίκιο. Προκειμένου να πληρωθούν, υπάρχει έως 31 του πλατφόρμα. Ό,τι διορθώσει και να γίνουν από εκεί και μετά, αναμένουμε νεότερες οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπιστούν.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό, όσοι νομίζουν ότι δεν έχουν δηλώσει, έχουν δηλώσει λανθασμένα τα ενίκια που πλήρωσαν, απαιτείται βέβαια, για να μην έχουμε σωρία τηλεφωνημάτων των συναδέλφων, απαιτείται η ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου. Για το έτος 2025 είναι η καταβολή αυτή και απαιτείται να υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο. Το ποσό που γράφει το μισθωτήριο συμβόλαιο επί 12, το 1/12 θα λάβουν δικαιούς.
0: Λοιπόν, επειδή να επανέλθω μάλλον λίγο στο προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε με τις ασφαλιστικές ενημερότητες, μου γράφει ο κύριος Πρινιωτάκης, ο οποίος προφανώς μπορεί να άκουγε τη συζήτηση, ότι έχει ενημερώσει με καταγγελία για το συγκεκριμένο θέμα και το συνήγορο του πολίτη, κύριε Χριστοφοράκη. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν οι συνάδελφοί σας οι οποίοι πραγματικά είναι στα κάγκελα, μας το είπατε και εσείς και εσείς προσωπικά, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση να εκλείψει η ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Δύο λύσεις υπάρχουν. Εφόσον δεν μπορούν να δώσουν ασφαλιστική ενημερότητα, θα δημιουργήσουν ένα σύστημα bypass με το παλιό σύστημα. Να μπορεί να τρέχει παράλληλα το παλιό σύστημα για αυτές τις περιπτώσεις, ή θα πρέπει να, για το διάστημα αυτό, από τη στιγμή που είναι ευθύνη του ΕΦΚΑ, να απαλληφθεί η ασφαλιστική ενημερότητα.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι δυνατόν να πνίγονται οι επιχειρήσεις, η διαθεσιμότητα, η ρευστότητα των επιχειρήσεων, επειδή ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να δώσει ασφαλιστική ενημερότητα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα άλλο θέμα, το οποίο βέβαια θα το ξανασυζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά. Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τι αλλάζει σε αυτό το θέμα?
2: Πάμε. Εδώ έχουμε μεγάλο. Όχι, εδώ είναι ένα θέμα που θα δώσουμε τίτλους.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να το καλύψουμε μόνο.
0: Θα το πούμε όταν πλησιάζει η 1η Οκτωβρίου. Αλλά έτσι μας δώστε μας μια γρήγορη εικόνα.
2: Από 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σε αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια? Όλες μα όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν πάροχο διαδίδαση στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
2: Με μια διαδικασία θα πρέπει να έχουν κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία παρόχου και έως τις 12 Οκτωβρίου αυτή η σύμβαση να έχει αναρτηθεί, να έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, προκειμένου να πάρουν μια περίοδο χάριτος και να ξεκινήσει η ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτικά και επί ποινή για όλους από την 1η-1η.
0: Ναι.
2: Το ξαναλέω, μέχρι 1η Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον πάροχο, μέχρι τις 12 να δηλωθεί στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασύνδεσης έως τέλος τους από τον πάροχο, και από 1η-1η θα πρέπει οι επιχειρήσεις πλέον να εκδίδουν μόνο και να διαβιβάζουν μόνο μέσω παρόχου. Ναι. Δεν υπάρχει μέγεθος επιχείρησης εδώ. Η διαδικασία αυτή ήταν ενεργή από τον Απρίλιο για επιχειρήσεις με τζίρο το 2023 άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πλέον μπαίνουν όλες οι επιχειρήσεις. Και όταν λέω όλες οι επιχειρήσεις, οποιοδήποτε έχει βιβλία στην εφορία. Μεταξύ αυτών είναι και οι αγρότες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Ισχύει και για τους αγρότες, βέβαια. Το έχουμε συζητήσει αυτό, για τους αγρότες.
2: Βεβαίως. Ισχύει και για τους αγρότες.
0: Απλά τώρα εκεί στα ελαιουργία μπορούν να κάνουν, δηλαδή ένας αγρότης ο οποίος δεν έχει βιβλία, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να μεταφέρει?
2: Και ένας αγρότης που δεν έχει βιβλία, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δηλαδή, δεν έχει καμία υποχρέωση στην ελληνική τιμολόγηση. Τελεία. Εκεί εκδίδει το ελαιουργείο.
0: Μάλιστα.
2: Οι αγρότες όμως που έχουν βιβλία και υποβάλλουν PPI είτε κάθε τρίμηνο είτε κάθε μήνα, είναι υποχρεωμένοι να ενταχθούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

0: Στην περίπτωση που έχουν, συνεργάζονται με ιδιωτική εταιρεία, λογισμικό, ναι, έχουν ναι. κάποιο ERP ελάχιστο στην περίπτωση αυτές, θα πρέπει να διασυνδεθούν με ένα ιδιώτη πάροχο μέχρι 1η Οκτωβρίου, αυτό ισχύει σήμερα, και μέχρι τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασύνδεσης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούν την εφαρμογή της ΑΔΕ, είτε το ετοιμολόγιο, είτε το ΜΑΙΑΔΕ, δηλαδή είτε εκδίδουν από υπολογιστή, είτε από το κινητό του τηλέφωνο, για τις πωλήσεις χονδρικής που κάνουν, για όλες τις επιχειρήσεις αναφέρομαι τώρα, εκεί δεν απαιτείται πλέον από χθες με δελτίο που έβγαλε η ΑΔΕ να κάνουν την ενέργεια να δηλώσουν την ΑΔΕ ως πάροχο. Ήταν και ένα παράλογο της διαδικασίας από τα πολλά που έχουμε δει. Η ίδια η ΑΔΕ να μέσα από την ΑΔΕ να εκδίδουμε παραστατικό και να ζητείτε να δηλωθεί και η ΑΔΕ ως πάροχος που στην ΑΔΕ. Μάλιστα. Δηλαδή να αυτονόητο ότι αυτό ναι. έδειξε να λύνεται. Μάλιστα. Υπάρχουν από τους φορείς και πάλι.
1: Δηλαδή ένας πελάτης σας που δεν έχει πάροχο μπορεί να σας πει μα βγάλε μου να μου εκδώσει ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω ΑΔΕ, οπότε είναι μια πιο απλή διαδικασία φαντάζομαι, έτσι δηλαδή. Εννοώ ότι δεν έχω πάρει
0: από εγώ. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η διαδικασία ανάθεσης τιμολόγησης. Δηλαδή το να κόψει το τιμολόγιο λογιστής είναι κάτι που αυτή τη στιγμή είναι παράνομο.
1: Ναι.
0: Πολλοί συνάδελφοι προκειμένου να εξυπηρετήσουν κόσμο το κάνουν κινούντας τα όρια της νομιμότητας. Είναι μια λέγεται ανάθεση τιμολόγησης και θα αυτό κάποια στιγμή δεν να το ενεργοποιήσει ως διαδικασία. Έστω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή κάποιος πελάτης, οποιοδήποτε λογιστή, χρησιμοποιεί το ετοιμολόγιο,
1: ναι.
0: την ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Εφόσον χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο το ετοιμολόγιο, δεν χρειάζεται να κάνει καμία ενέργεια ούτε τώρα ούτε μετά την 1η Ιανουαρίου, θεωρείται ότι εκδίδει μέσω παρόχου. Το λέω απλοποιημένα, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, το λέω απλοποιημένα. Όποιος έχει ERP πρόγραμμα, εξωτερικό πρόγραμμα, αυτός είναι υποχρεωμένος. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες μέρες, αν θα δοθεί κάποιος χρόνος εννοώ, επιπλέον να δηλώσει πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μέχρι πότε να συμφωνήσει με τον πάροχο και να υπογράψει σύμβαση μέχρι 1η Δεκάτου και έως 12 Δεκάτου αυτή η σύμβαση να έχει αναρτηθεί από τον πάροχο βέβαια στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα και μέχρι 31 Δεκάτου θα είναι η μεταβατική περίοδος που μπορείς να, εφόσον έχεις αυτή τη δήλωση, να εκδίδεις όπως εκδίδεις σήμερα, χωρίς να έχεις πρόστιμο. Ιδιαίτερη προσοχή όμως. Να πούμε εδώ ότι...
1: Λίγο σύντομα, μια πρόταση ακόμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ναι, γιατί θα ξαναπούμε μια εβδομάδα, ναι, πείτε μας.
0: Ότι το πρόστιμο είναι πρόστιμο μη έκδοση, δεν είναι πρόστιμα μικρά.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα νομίζω ότι, και γι' αυτό χαιρετίζω και την προσπάθεια που κάνει σήμερα ο Ιβενή, δεν ξέρω αν είπε κάτι ο κύριος Λεκάκης γι' αυτό, σήμερα στο Επιμελητήριο Ιακλείου πραγματοποιεί ως διοργανωτής η ΟΕΒΕΝΗ με συνδιοργανωτή την Ένωση Πρωτεϊνικών Ηρακλείου σεμινάριο για τις επιχειρήσεις που αφορά ακριβώς το ζήτημα.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Της ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
1: ναι.
0: και του ψηφιακού δελτίου διακίνησης που είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα που θα βρούμε μπροστά μας. Το χρονικό διάστημα είναι πολύ στενό.
1: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοφοράκη, θα σας διακόψω γιατί πρέπει να κλείσω. Έχουμε ήδη καθυστερήσει την εκπομπή. Αλλά θα δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα πριν την 1η Οκτωβρίου για να το ξανασυζητήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα. Πάντως, διαφωτιστικός αρκετά. Ακούσανε οι ακροατές τι αλλάζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Ακολουθείτε τι ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, παράθυρο σταδιακό λύσεων για τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας MyAgro άνοιξε η χθεσινή κρίσιμη σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκπροσώπους των ΚΙΔ Κρήτης. Στο επίκεντρο των προβλημάτων παραμένουν οι δυσλειτουργίες στις διασταυρώσεις των στοιχείων. Κύμα ελέγχων και μηνύσεων έχει ξεσπάσει στην Κρήτη με τις αρχές και τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους να διερευνούν τουλάχιστον 10 σοβαρές υποθέσεις παράνομων ιατρικών και αισθητικών πρακτικών. Στον Εισαγγελέα για Αντιποίηση Επαγγέλματος παραπέμπεται συνταξιούχος οδοντίατρος από το Ηράκλειο. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και επιβαρυντικές συνήθειες ανάμεσα στους εφήβους της Κρήτης, ξεπερνώντας αρκετούς δείκτες τον πανελλαδικό μέσο όρο. Δύο νέα πρόσωπα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για μια 56χρονη γιατρό και έναν υπνοθεραπευτή, οι οποίοι φέρονται να έπεισαν τον καλλιτέχνη να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση παρά τους αρχικούς του δισταγμούς. Μέχρι την Παρασκευή, προθεσμία για την προσβολή της προφυλάκησης των δύο γιατρών με τον 58χρονο να αναμένεται να κινηθεί πρώτος. Η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει στο επίκεντρο ενός σύνθετου γεωπολιτικού μοτίβου, με την Τουρκία να επιχειρεί να διαμορφώσει νέες περιφερειακές ισορροπίες τη στιγμή που Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος ενισχύονται μεταξύ τους στρατηγικό συντονισμό. Σε συμπληγάδες υψηλών ορίων ηλικίας και αυξημένων ετών ασφάλισης εγκλωβίζεται η γενιά των 50ρηδων στο δημόσιο, καθώς οι πόρτες για πρόωρη έξοδο στη σύνταξη έχουν κλείσει οριστικά. Στα αθλητικά, η φετινή πορεία του Όφη έχει ξεπεράσει ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των ανθρώπων του, με τον Νίκο Χριστογιώργο να παραδέχεται πως όσα ζει η ομάδα του Ηρακλείου σε Ελλάδα και Ευρώπη μοιάζουν δύσκολο να τα πιστέψει. Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για να διευρυνθεί η δυνατότητα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ήταν αυτή που ψηφίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σούπερ Λίγκας. Στην πρόγνωση του καιρού, άστατος με βροχές προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Πολυξένη, στην Ξένια, στον Ξάνθιπο, στην Ξανθίπη και στην Ξανθούλα που γιορτάζουν σήμερα.

Τι μας θύμισες τώρα, ε? Η Ξανθούλα είναι ένα από τα πιο γνωστά και τρυφερά, θα έλεγα, ποίηματα του Διονυσίου Σολομού, μελοποιημένο εξαιρετικά από τον Νικόλαο Μάντζαρο. Το μαθαίναμε στο σχολείο. Δεν ξέρω τώρα τα μαθαίνουν αυτά στο σχολείο. Η Ξανθούλα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού είναι ποίημα το οποίο με τη μορφή τραγουδιού διένυσε μια διαδρομή 2 ολόκληρων αιώνων. Προσέξτε, γράφτηκε ανάμεσα στο 1822-1823 και μελοποιήθηκε, όπως προείπαμε, από τον Νικόλαο Μάντζαρο. Έφυγε από τα καλντερίμια της Ζακύνθου, δοξάστηκε από τους κανταδόρους φοιτητές στα σοκάκια της Νεάπολης και από επτανησιακές και άλλες χοροδίες. Ερμηνεύτηκε όμως και από σύγχρονους καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Αν σκεφτούμε το ταξίδι στο χρόνο που έχει κάνει το τραγούδι αυτό, τότε θα κατανοήσουμε την αξία και το μεγαλείο του.

Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, που μας το θύμισες. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο «Τιμάται η μνήμη των Οσίων Ξανθίπης και Πολυξένης», σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Και βέβαια, μην πάει το μυαλό σας σε αυτό που λέμε καμιά φορά μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι αυτός μιλάει 5 γλώσσες με την νοηματική, αλλά στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών στις 23 Σεπτεμβρίου 1951 στην Ρώμη. Η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κωφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας, αλλά και ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, μια βιώσιμη μορφή γεωργίας, όπου η παραγωγή των τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων. Σήμερα το καλοκαίρι δίνει και επίσημα τη θέση του στο φθινόπωρο, καθώς έχουμε φθινοπορεινή ησημερία, σηματοδοτώντας την αστρονομική έναρξη της νέας εποχής στο βόρειο ημισφαίριο και φυσικά στην Ελλάδα. Το φαινόμενο σημειώθηκε

και στις 3 και 5 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Εκείνη τη στιγμή ο ήλιος διέσχισε τον ουράνιο ησημερινό, περνώντας από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο. Από εκεί και έπειτα, στο βόρειο ημισφαίριο, οι μέρες θα αρχίσουν σταδιακά να μικραίνουν, ενώ οι νύχτες θα μεγαλώνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Η ησημερία αποτελεί το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο ήλιος βρίσκεται πάνω από τον ησημερινό της γης, με τα δύο ημισφαίρια να δέχονται σχεδόν ίση ποσότητα ηλιακού φωτός. Παρά την ονομασία ησημερία, η μέρα και η νύχτα δεν έχουν παντού ακριβώς 12 ώρες. Η διάρκεια επηρεάζεται από το γεωγραφικό πλάτος, αλλά και από την ατμοσφαιρική διάθλαση του φωτός κοντά στον ορίζοντα. Έτσι, η ημερομηνία κατά την οποία η μέρα και η νύχτα έχουν πραγματικά σχεδόν ίση διάρκεια μπορεί να διαφέρει από τόπο σε τόπο. Δεν ξέρω πόσο βοήθησα για να γίνει κατανοητό. Η φθινοπορεινή ησημερία σηματοδοτεί την έναρξη του αστρονομικού φθινοπόρου. Από την επομένη, η διάρκεια της ημέρας στο βόρειο ημισφαίριο θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά καθώς πλησιάζουμε προς το χειμερινό ηλιοστάσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φθινόπωρο μπορεί να θεωρείται ήδη ημερολογιακά ότι ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, όμως από αστρονομική άποψη η εποχή αρχίζει με τη φθινοπορεινή ησημερία. Έτσι, τα ξημερώματα της 23ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, το καλοκαίρι ολοκληρώνει και επίσημα τον αστρονομικό του κύκλο και το φθινόπωρο κάνει την είσοδό του στη χώρα μας. Νομίζω ειδικά εδώ στο νησί μας, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, έγινε αισθητό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι μετρολόγοι μας είχαν ενημερώσει για τις βροχές που αναμέναμε σε πολλές περιοχές του νησιού και μας ήρθαν σήμερα το πρωί, και ευχαριστούμε τον Μανώλη Λέκα που για άλλη μία φορά αποδεικνύεται πόσο έγκυρος είναι. Είχαμε σήμερα την υποδοχή αυτής της ησημερίας με βροχοπτώσεις. Καλά ξεκινάμε. Είναι το δεύτερο, είναι οι δεύτερες βροχοπτώσεις που έχουμε μέσα σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδας. Ό,τι καλύτερο. Είναι μια ανάσα, είναι μια πτωνοτική ένεση για τις δεντρώδεις καλλιέργειες και όχι μόνο. Άντε, να συνεχίσουμε έτσι, να έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις, τις έχουμε ανάγκη, γιατί καραδοκούν, τα συμφέροντα καραδοκούν. Ήδη είναι έτοιμοι να μας φέρουν μονάδες αφαλάτωσης. Άντε να είμαστε έτοιμοι να έχουμε βροχές για να γλιτώσουμε από τα νύχια τους. 17 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1821 έγινε η άλωση της Τριπολίτσας. Ελληνικές δυνάμεις υπό την αρχηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ύστερα από τρίμηνη πολιορκία, καταλαμβάνουν την Τρίπολη, όπως είχαν συγκεντρωθεί, όπου είχαν συγκεντρωθεί 40.000 Τούρκοι. Η άλωση της Τριπόλεως αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για τους Τούρκους και την πρώτη μεγάλη νίκη της Επαναστάσεως. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια
δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του ο γέρος του Μοριά. Την ίδια μέρα τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Γαλαξίδι. Το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα

0: 1944 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο λεγόμενο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχτούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Το 2005, σαν σήμερα, ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του και 6 άλλοι τραυματίζονται όταν καταπλακώνονται από το στέγαστρο στο αρχαιολογικό χώρο του ακροτηρίου Σαντορίνης. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε λοιπόν στα θέματα της ειδησεογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Με σκληρή γλώσσα κατά του Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας τη σύγκρουση με την Τεχεράνη ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών. Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που μιλούσε για την σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, τα δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας που βρίσκονταν στην αίθουσα

σηκώθηκαν και έφυγαν, καθώς επίσης και η αντιπροσωπεία της Κούβας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο επέλεξε τη δράση αντί των ατελείωτων συζητήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ενώ άλλοι μιλούσαν, εγώ έδρασα. Ενώ άλλοι μιλούσαν για ειρήνη, εγώ έφερα την ειρήνη. Ενώ άλλοι αγνοούσαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα». Αυτά. Αυτή είναι η άποψη. Αυτή είναι η άποψη του Τραμπ. Στη συνέχεια της ομιλίας του έθεσε μάλιστα το δίλημα που, όπως είπε, βρίσκεται πλέον μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το δίλημα είναι να εξαφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία και να το κάνω γρήγορα, ή να προσπαθήσω στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα επέτρεπε στην Ιρανική οικονομία να ανακάμψει». Είναι η γνωστή ρητορική του Αμερικανού Προέδρου, που προφανώς έχει κουράσει ακόμα και τους υποστηριχτές του. Είναι φοβερό ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα. Βέβαια, στη συνέλευση του ΟΗΕ πήρε το λόγο και Ερντογάν, ο οποίος έθεσε τα δικά του ζητήματα, άρχισε να λέει για το ψευδοκράτος, ότι πρέπει να αναγνωριστεί και τα λοιπά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέβηκε για τελευταία φορά ως πρόεδρος της Γαλλίας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όχι για να παρουσιάσει ένα ακόμη μεγάλο γαλλικό δόγμα, αλλά για να επιχειρήσει κάτι δυσκολότερο, να αποδείξει ότι σε ένα κόσμο πολέμων, ενεργειακών αποκλεισμών και επιστροφή της ομής ισχύως, η πολυμερής διπλωματία μπορεί ακόμη να παράξει αποτέλεσμα. Αυτό ήταν άλλωστε και το πλαίσιο που είχε θέσει το Ελιζέ πριν από την ομιλία. «Ο καιρός των μεγάλων δομικών ομιλιών έχει περάσει», ανέφεραν Γάλλοι αξιωματούχοι, προαναγγέλλοντας μια παρέμβαση προσανατολισμένη όχι στη θεωρία αλλά σε συγκεκριμένες κινήσεις. Η ίδια η γαλλική προεδρία παραδέχεται ότι ο ΟΗΕ δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Εμείς θα προσθέταμε ότι τίποτα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Υπάρχει έλλειμμα ηγετών, υπάρχει έλλειμμα πολιτικής, υπάρχει έλλειμμα τακτικής. Είναι αυτά που κάνουν όλους εμάς να βιώνουμε δύσκολες περιόδους. Θα τα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Στη γειτονιά μας τώρα, οι εισαγγελείς που έχουν επιφορτιστεί με υποθέσεις διαφθοράς στην Αλβανία εξέδωσαν χθες ένταλμα σύλληψης εις βάρος της επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών, Βλόρα Χισένη, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, στην οποία εμπλέκεται επίσης ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι διέταξε να τεθεί σε αναστολή και κατοίκον περιορισμό η Χισένη, η οποία θεωρείται ύποπτη για αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών. Βέβαια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Βλόρα Χισένη δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια που λέμε, στην καθομιλουμένη. Πρόκειται για το τελευταίο σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Εντιράμα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος εδώ και μήνες με ένα κίνημα αμφισβήτησης σε σχέση με ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για ένα τουριστικό συγκρότημα στο νότιο τμήμα της χώρας, που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα ξεχωρίζει το νέο ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών που σημείωσε η χώρα μας.
το φράγμα των 20 εκατομμυρίων ξένων ταξιδιωτών έσπασαν οι τουριστικές αφήξεις στην Ελλάδα στο επτάμινο του έτους, οδηγώντας σε απογείωση των αντίστοιχων εσόδων, τα οποία ανήλθαν σε 13,52 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα ειδικότερα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι πλεονάσματος 10 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περισσινή περίοδο. Διψήφια άνοδο σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία, ομολογουμένως. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία που δείχνουν ποιοι κατανάλωσαν τα περισσότερα. Κάμψη εισπράξεων δείχνουν τα στοιχεία από Γερμανούς και Γάλλους, ενώ άνοιξαν περισσότερο τα πορτοφόλια τους οι Ιταλοί και Βρετανοί. Έτσι λένε τα επίσημα στοιχεία, παρακαλώ, τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρά τη θεαματική συνολική πορεία του τουρισμού στο 7μηνο, κάμψη καταγράφηκε στις τουριστικές αφήξεις του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον φετινό Ιούλιο υποχώρησε σε 6,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Εντυπωσιακά αναμένεται να είναι τα στοιχεία και για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, καθώς όλα δείχνουν πως έχει καταρριφθεί κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μιλώντας πρόσφατα με παράγοντες του τουρισμού, μας επιβεβαίωσαν ότι οι δύο τελευταίοι μήνες μπορούν να συγκριθούν με τον Αύγουστο, που είναι η κορονίδα της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα. Στο άλλο θέμα τώρα, το πολιτικό, όλα δείχνουν πως θα είναι πολύ σκληρή η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι τις εκλογές. Όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο, η δυσαρέσκεια αυξάνεται σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού. Στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έγινε για το δελτίο ειδήσεων του Α, το 82% των ερωτώμενων δήλωσε ότι τα μέτρα τους ωφελούν λίγο ή καθόλου, έναντι 13% που απάντησαν αρκετά ή πολύ. Η ακρίβεια είναι το μεγάλο αγκάθι. Στην ερώτηση για την κυβερνητική πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, το 44% απάντησε ότι δεν θα συμβάλλει καθόλου στη μείωση των τιμών και το 33% λίγο. Μόλις 7% απαντά αρκετά και 2% πολύ. Είναι αναμενόμενο αυτό που συμβαίνει. Οι εξελίξεις καταπίνουν τις όποιες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, με συνέπεια ένα σημαντικό ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών να οδηγείται σε αδιέξοδο. Και ενώ αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, καρφιά πρωθυπουργούς της κυβέρνησης που σύμφωνα με την ίδια επιδεικνύουν αλαζονική συμπεριφορά, έριξε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν, είπε χαρακτηριστικά σε ραδιοφωνική τη συνέντευξη, προσθέτοντας πως τα φαινόμενα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, εμείς θα προσθέταμε,
αν και δεν ερωτηθήκαμε, ότι δεν είναι μόνο

0: η αλαζονική συμπεριφορά. Ε? Στην κυβερνητική ομάδα υπάρχουν σημάδια κόπωσης. Υπάρχουν αυταρχισμοί. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μετά από 7 χρόνια εξουσίας, όταν είσαι 7 χρόνια καβαλάρης, όταν είσαι 7 χρόνια σε μια πολυθρόνα και θεωρείς πως όλα τα σφάζεις, όλα τα μαχαιρώνεις, νομίζω ότι, πώς να το πω, δεν ακουμπάνε τα πόδια σου κάτω, η εξουσία έγινε συνήθεια και σου δημιούργησε ιδιοτροπίες, σου δημιούργησε αυταρχισμό, σου δημιούργησε μια υπεροψία. Το καταγράφουμε σε πάρα πολλούς, υπουργούς. Το βλέπουμε. Να σταθούμε και στην τοπική επικαιρότητα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Καταρχάς, το θέμα που ξεχωρίζει είναι τη τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με πρωτοβουλία της ΠΕΔ Κρήτης για το θέμα της δομής μεταναστών. Πέραν του Προέδρου της ΠΕΔ, Γιώργου Μαρινάκη, τον ακούσαμε χθες το πρωί στην εκπομπή να μας λέει ότι θα γίνει μια προσπάθεια από όλους τους δημάρχους να βρεθεί μια λύση και να γίνει κατανοητό περισσότερο από την τοπική κοινωνία ότι αυτή η δομή πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει, πρέπει να ανακουφίσει το πρόβλημα, γιατί δεν θα είναι μια δομή όπου θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ οι μετανάστες, θα είναι ένα προσωρινό ή θα είναι ένα κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Δηλαδή 3-4 μέρες ίσα ίσα να γίνει η ταυτοποίηση και στη συνέχεια η καταγραφή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν στα υπόλοιπα κέντρα της υπόλοιπης Ελλάδος. Στη σύσκεψη αυτή λοιπόν συμμετείχε ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με τον αντιδήμαρχο Πολοδομίας Ηρακλείου Νίκο Γιαννιτάκη, ποιος άλλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συρηγονάκης, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου Για Σένα Μαρία Καναβάκη, ξεχνάμε κάποιον, ο αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Φεστού Γιώργος Δυσπυράκης, που εκπροσώπησε τον δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με διαδικασίες εξπρες, αφού εδώ που τα λέμε δεν είχε και ιδιαίτερο νόημα να γίνει εκτεταμένη συζήτηση, ελήψη αντιπροτάσεων. Δηλαδή, στη συνάντηση δεν υπήρχε καμία άλλη πρόταση. Ποιος θα τολμήσει άλλωστε να την κάνει? Οπότε, όλα δείχνουν πως οι πρώην αποθήκες δεν είναι εργοστάσιο. Αποθήκες είναι, παιδιά. Επειδή γράφεται και λέγεται ότι είναι το εργοστάσιο Σκουλού, δεν ήταν εργοστάσιο. Αποθήκες ελαιολάδου ήταν εκεί. Είναι λοιπόν οι αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους. Θα είναι και η μοναδική λύση, πρόταση για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Υπό το βάρος των αντιδράσεων τοπικών φορέων και κατοίκων για τη λύση της χωροθέτησης που προωθεί το Υπουργείο και αφορά ως γνωστόν το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους, έχει δοθεί από το Υπουργείο ένα χρονικό περιθώριο στους τοπικούς φορείς για να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη αντιπρόταση προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μάλιστα, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, έδωσε και προθεσμία στους δημάρχους προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να παρουσιάσουν αυτή την αντιπρόταση προκειμένου να υιοθετηθεί και να λειτουργήσει εκεί. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προέκυψε χθες, ούτε πρόκειται να προκύψει αύριο, γιατί εμείς λέμε αλήθειες, δεν πρόκειται να προκύψει. Δηλαδή αδίκως συνεδριάζουμε, αδίκως συζητάμε, νομίζω ότι κανείς δεν παίρνει το βάρος να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των Σταυρακίων, τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη, να μας πει ποια είναι τα νεότερα γιατί μαθαίνω ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην περιοχή. Ήταν και χθες το απόγευμα κλειστός ο εθνικός δρόμος προς την περιοχή της Μεσαράς, προκαλώντας βέβαια τις αντιδράσεις των ανθρώπων που μας στέλνουν εδώ, πώς το λένε, μηνύματα, και μας λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τι φταίμε εμείς, και γιατί δεν πάνε να κλείσουν το γραφείο ενός βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, γιατί δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε ιδέες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό θέμα, αγαπητέ Δημήτρη, εσύ που ξέρεις καλύτερα εκεί, γιατί πηγαίνω έρχεσαι εκεί στην περιοχή. Κάτι άλλο τώρα, κάτι άλλο. Έχουμε πολλά ζητήματα. Ακούστε τώρα. Μου στέλνουν μηνύματα φοιτητές από το Ρέθυμνο. Ακούστε, σας παρακαλώ να δείτε πως ορισμένοι άνθρωποι, βρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί το κάνουν, γιατί θέλουν να μαστιγώνουν τον κόσμο. Θέλουν να μαστιγώνουν. Αρέσκονται σε αυτό, τι να κάνουμε. Αλλά εντάξει, να μαστιγώνονται στο βόρειο οδικό αξονακρίτης, το αντιλαμβανόμαστε. Να μαστιγώνονται όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ ή στα πρατήρια υγρών καυσίμων να βάλουν καύσιμα για να κινηθούν να πάνε στις δουλειές τους. Το βιώνουμε καθημερινά. Αλλά και στο πανεπιστήμιο. Μα και στο πανεπιστήμιο Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Μου στέλνουν μηνύματα λοιπόν φοιτητές και μου λένε ότι δεν μπορούν να βρουν μέσα στο πανεπιστήμιο ένα χώρο που να λειτουργεί για να πάρουν νερό. Τα κηλικία που λειτουργούσανε τα κλείσανε. Έκλεισε, λέει, το κηλικείο στη φιλοσοφική σχολή. Απομακρύθηκε το περίπτερο που λειτουργούσε στη βορειοανατολική είσοδο του πανεπιστημίου. Γίνεται ένας χαμός, γιατί σε ολόκληρο το πανεπιστήμιο υπάρχει μόνο ένα κηλικείο, με συνέπεια να σχηματίζεται μια τεράστια ουρά από φοιτητές που προσπαθούν να πάρουν κάτι από το κηλικείο. 1500 με 2000 άτομα, λέει, πρέπει να εξυπηρετηθούν, όταν το χρονικό περιθώριο που έχουν είναι 10 με 15 λεπτά. Το 2000, προσέξτε, μάλιστα το 2022, από ό,τι μου γράφουν, λειτουργούσε κηλικείο και στο χώρο της βιβλιοθήκης. Τώρα έχει μείνει ένα και μοναδικό στη βόρεια πλευρά του Πανεπιστημίου, και εκεί πρέπει να εξυπηρετηθούν οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, του Τμήματος Παιδαγωγικού, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, το Οικονομικό Τμήμα. Μα γιατί γίνονται όλα αυτά? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γιατί γίνονται όλα αυτά? Μας ήρθε και μία επιστολή διαμαρτυρίας. Μία επιστολή διαμαρτυρίας από την Οργάνωση Παραγωγών, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελουργών Αρχανών. Είναι Σταφύλι Αρχανών, Άμπελος Αρχανών. Είναι ο υπογράφει, ο πρόεδρος, ο κύριος Στρατάκης, με τον οποίο μιλήσαμε χθες. Είναι η Οργάνωση Παραγωγών Αμπελουργών Αρχανών, Επιτραπέζιου Σταφυλιού Κρήτης. Μιλήσαμε χθες με τον πρόεδρο, ο οποίος ανέλησε τα προβλήματα και μας είπε μάλιστα ότι θα ετοιμάσει μία επιστολή που θα απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην Περιφέρεια Κρήτης, στους βουλευτές των περιφερειακών ενωτήτων Κρήτης, και αυτό που θα επισημαίνουν είναι τα έκτακτα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης που πρέπει να θεσπιστούν για τους αγρότες και να δοθούν κίνητρα επιβίωσης για τους παραγωγούς των αναγνωρισμένων παραγωγών αμπελουργίας και επιτραπέζιου σταφελιού της Κρήτης. Το είπαμε και χθες, θα το επισημάνουμε και σήμερα για άλλη μια φορά. Και αναφέρουν αναλυτικά τα προβλήματα, αναφέρουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. μην τα ξαναπούμε, διότι θα γίνουμε κουραστικοί. Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές που νομίζω δεν έχει νόημα να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Στρατάκη για να δούμε εάν απάντησε κάποιος, αν ευαισθητοποιήθηκε κάποιος από αυτά τα ζητήματα που τέθηκαν. Μου κάνουν νόημα να πάμε σε διάλειμμα. Να προλάβω να διαβάσω μόνο ένα θέμα θέλω, αγαπητέ μου. Ο Στάθης ο Σημιανάκης μου γράφει πως ο τουρισμός σπάει ρεκόρ, τα έσοδα του μέσου πολίτη όμως όχι. Ούτε όμως και τα εμπορικά καταστήματα έχουν τις εισπράξεις που θα ανέμεναν οι ιδιοκτήτες τους. Τι έχει γίνει λάθος, μου γράφει. Και συνεχίζει, αλλά ζωνία μπορεί να έχουν τα στελέχη κάθε κυβέρνησης. Το θέμα είναι τι έργο παράγεται και στην περίπτωση της επταετούς διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Το έργο είναι στο μεγαλύτερο μέρος του από αρνητικό έως καταστροφικό. Δυστυχώς θα κρατήσουμε μόνο την ψηφιοποίηση αρκετών διαδικασιών, αν και το έδαφος προϋπήρχε. Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία. Αυτό κάναμε, αγαπητέ Στάθη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, χθες το πρωί ο γνωστός καλλιτέχνης της κριτικής μουσικής Στέλιος Βασιλάκης μου έφερε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Μουσικά και άλλα σύμμικτα των γουβών». Είναι ο 15ος τόμος. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, θα μας εξηγήσουν στη συνέχεια από ποιους, να καταγραφούν οι κριτικοί καλλιτέχνες, οι άνθρωποι που πριν από πολλά χρόνια, τότε που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν υπήρχε η τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά το μοναδικό πώς να το πω, μέσω ψυχαγωγίας

0: ήταν τα κριτικά γλένδια που οι άνθρωποι αυτοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Κάθε μικρή κοινωνία είχε το δικό της καλλιτέχνη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε όλα. Ήταν ο άνθρωπος που συμμετείχε στο γάμο, συμμετείχε στη βάφτιση, στις κοινωνικές εκδηλώσεις και όχι μόνο. Γι' αυτό το βιβλίο, αλλά και για τα υπόλοιπα, γιατί διαβάζω ότι είναι το νούμερο 15 που έχει εκδοθεί, θα μας μιλήσει ο κύριος Κώστας Παπαδάκης. Είναι, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, συνταξιούχος καθηγητής φιλολογίας. Είναι ο άνθρωπος που έχει την επιμέλεια αυτού του βιβλίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη, και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γράφη. Καλημέρα σας. Το ίδιο και εγώ.
0: Για πείτε μας, σας παρακαλώ. Για πείτε μας, σας παρακαλώ, τι είναι αυτό το σημαντικό και αξιόλογο που κάνατε, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, και διαβάζω εδώ ότι είναι το 15ο βιβλίο. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια μια πολύ μεγάλη καταγραφή των καλλιτεχνών της Κρήτης. Είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Το ξεκίνημα είναι αρκετά χρόνια πίσω. Είμαστε στο έτος 2010, 15-16 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Αφορμή δόθηκε τότε ο Μιλών, εγώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διρετούσα ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Επισκοπής. Στον τότε Δήμο Επισκοπής.
0: Ναι.
1: Και ήρθε η ιδέα να εκδώσουμε ένα βιβλίο για τον ντόπιο εκεί Λιράρη. Λιράρη σε εισαγωγικά. Όταν με λέει, εννοούμε είτε παίχτη βιολιού είτε γύρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή Σταυρουλάκη, ο οποίος είναι γνωστός περισσότερο μόνο με το μικρό του όνομα. Η συνάντηση έγινε τυχαία σε ένα γραφείο που ήρθε ο γιατρός ο Μανώλης Χναράκης,
0: ναι,
1: για να πληρώσει το νερό που είχε στο κοκκίνι. Εκεί λοιπόν συζητήσαμε λίγο. Η ιδέα ήταν καλή και σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτού του έργου καταρχήν. Ο Μανώλης Χναράκης, νομίζω είναι γνωστός γιατρός στην πόλη, διαθέτει ένα πλουσιότατο υλικό,
0: mm-hmm,
1: από μουσική, ολόκληρο διαμέρισμα, είναι αφιερωμένο σε δίσκους κλπ, από κλασική μουσική, βυζαντινή και κριτική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση και βρήκαμε συνεργάτες να προχωρήσουμε για την έκδοση του Ηρακλή.
0: Mm-hmm.
1: Ο στόχος μας βασικά, από την αρχή αμέσως, ήταν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασώσουμε την πλούσια αυτή κληρονομιά που, όπως είναι γνωστό, κινδύνευε από ολοκληρωτική λυθική αφανισμό, μπορώ να πω.
0: Σωστό.
1: Καθώς οι περισσότεροι έμενε στην πλειονότητα της τουλάχιστον ακατάγραφη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η αρχική μας σκέψη, να τη διασώσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά προσθέθηκε έπειτα και να τη διαδώσουμε. Το δεύτερο δεν ξέρω αν το πετύχαμε. Το πρώτο το έχουμε πετύχει πάντως.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε διασώσει αρκετά πράγματα, αρκετά,
0: ναι,
1: πράγματα. Ξεκίνησαμε στην αρχή 5 άνθρωποι, αν θέλετε να πω τα ονόματα.
0: Βέβαια.
1: Ο Ατσαλάκης ο Κωστής, ο γνωστός ποιητής και λογοτέχνης, ο συνάδελφός σας ο Ντίνος ο Κωνσταντόπουλος, ο Μιλών εγώ, ο Χναράκης ο Μανώλης και η κόρη του η Μαρία, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ντέξτερ των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί εξακολουθούμε και σήμερα να αποτελούμε τον κορμό των εκδόσεων.
0: Mm-hmm.
1: Κατά καιρούς βέβαια έχουν συνεργαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να φέρω μερικά ονόματα έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Σύντομα.
0: Παρακαλώ.
1: Όπως ήταν ο μακαριστός Θεοχάρης Δετοράκης Φίλπετος.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης ο Ζαϊμάκης, ο Νίκος ο Παναγιωτάκης ο αρχαιολόγος.
0: Mm-hmm.
1: Ο Αγισίδαρος ο Αλιγιζάκης, ο Κυριάκος Ζαχαρενάκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Στέφανος Γρατσέας, ο Μανώλης ο Δρακάκης, ο Γιάννης ο Χλουβεράκης, ο Γιώργος Εκατερινίδης, Μιχάλης Παντελάκης και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Πάρα πολλοί. Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί, ναι. Στο τελευταίο, αν έχετε δει,
0: ναι,
1: γράφουν 10 άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: 10 άνθρωποι γράφουν στο τελευταίο των Γουβών.
0: Το είδα.
1: Ναι. Το τελευταίο, αν θέλετε τώρα, πιο,
0: ναι,
1: συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: είχε αρχίσει να ετοιμάζεται πριν από 10 χρόνια. Αλλά μεσολάβησαν δυστυχώς κάποια γεγονότα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να από σε προσωπικά θέματα.
0: Όχι, δεν έχει νόημα.
1: Δυσκόλεψαν την προώθηση του έργου αυτού.
0: Ναι.

0: αφού λοιπόν πέρασαν κατά κάποιο τρόπο αυτά τα γεγονότα, επανήλθαμε πριν από λίγο και καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. Αυτό βέβαια έχει πάρα πολύ κόπο, διότι όπως φαίνεται από το βιβλίο, έχουμε πάρει συνεντεύξεις σε πάρα πολλούς ανθρώπους, αμέτρητες επισκέψεις, αμέτρητες επισκέψεις. Η μετακίνηση γινόταν πάντα με το αυτοκίνητο του κυρίου Χναράκη. Και καταφέραμε έτσι να καταγράψουμε το υλικό που χρειαζόμαστε εμείς, αλλά παράλληλα να επεκτείνουμε και το περιεχόμενο του βιβλίου σε πολλά άλλα θέματα. Όπως βλέπετε ο τίτλος, νομίζω, με την ορολογία σύμμυκτα, είναι αποκαλυπτικός.
1: Σωστό.
0: Προτιμήθηκε αυτός ο τίτλος με πολύ περίσκεψη για να ανταποκρίνεται στα πράγματα. Διότι τα θέματα δεν είναι μόνο ποικίλα, είναι και ανομοιογενή. Το κέντρο βέβαια το καταλαμβάνει η κριτική μουσική, με τους εκπροσώπους της περιοχής, όπως αποτυπώνεται από τους παλιούς τους εκπροσώπους. Ενδεικτικά όμως υπάρχουν αναφορές και σε άλλες προσωπικότητες του τόπου.
1: Πολύ σωστά. Δεν μου λέτε, μέσα από αυτό το βιβλίο, ποιοι είναι οι τοπικοί καλλιτέχνες των Βουβών που αναδεικνύονται, που καταγράφονται, να μην πω τη λέξη προβάλλονται, γιατί νομίζω ότι είναι γνωστοί οι περισσότεροι.
0: Σωστό. Αφετηρία θεωρήσαμε, βέβαια εδώ χρειάζεται να επισημάνω ότι είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τον Βαγγέλη τον Παριτάκη, είναι ο γνωστός ιδρυτής του Λαογραφικού Μουσείου των Γουβών. Ένας άνθρωπος που δεν έχει περγαμηνές σπουδών, αλλά έχει πολλά ενδιαφέροντα για τον τόπο του. Και ο Γιάννης Κουβαλιτάκης μας βοήθησε πάρα πολύ. Στο ερώτημα λοιπόν που θέσατε προηγουμένως. Αφετηρία θεωρήσαμε
1: Γιάννης Κουφαλιτάκης. Γιάννης Κουφαλιτάκης είναι νομίζω από τους ανθρώπους που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην κριτική μουσική.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ένας... Και εξακολουθεί ο Γιάννης να έχει πολλά ενδιαφέροντα και πολύ μεράκι για τον τόπο του.
1: Ένας άνθρωπος που είχε το σεβασμό του των συναδέλφων του, γιατί επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Κριτικών Καλλιτεχνών, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
0: Και τα αναφέραμε όλα αυτά που λέτε, τα γράφουμε στο βιβλίο μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Από τον Γιάννη έχουμε πάρει συνέντευξη μακροσκελέστατη, διότι σας επαναλαμβάνω, μας βοήθησε σε πάρα πολλά θέματα, στα οποία είναι γνώστης και ως ειδικός καλλιτέχνης, αλλά και ως χωριανός.
1: Βέβαια.
0: Είναι λοιπόν γνώστη σε πάρα πολλά θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Αφετηρεί λοιπόν στους καλλιτέχνες, θεωρήσαμε και τον Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης ήταν γουβιανός, εκμητρός βέβαια. Ποιητής, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στην Καβάλα. Και έχει αφαιρώσει η Καβάλα ένα ολόκληρο τόμο, τον οποίο θεωρεί δικό της, ντόπιο άνθρωπο, και έχει δίκιο. Γιατί η προσφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, καθώς συνέβαλε πάρα πολλά. Είχε μεγάλη δραστηριότητα, όχι μόνο με την ποίηση, αλλά και θέματα εθνικά. Στους ντόπιους τώρα καλλιτέχνες, κορονίδιο αποτελεί ο Σπανός. Ο Σπανός είναι παρονίμιο του Μιχάλη Μαρκάκη. Θεωρείται η κορυφή για τους γουβιανούς καλλιτέχνες και όχι μόνο. Μάλιστα υπήρχε, το ακούσαμε από πολλούς αυτός, αλλά από αυτό υπήρχε το εξής, ότι αυτός παίζει, λέει, καλά, παίζει σαν το Σπανό και προπαντός σαν τον πηδηχτό του. Είχε δηλαδή ιδιαίτερη επίδεση του πηδηχτό. Ακολουθούν ο Καλιακάκης Αντώνης ή Καλιακαντώνης, μονολεκτικά, ως συνήθως. Ο Κωστής Μαρκάκης, Κοντόχας, γιατί τον παρομοίαζαν με τον Αρχανιώτη καλλιτέχνη, ότι έμοιαζε πολύ στο παίξιμό του. Έχουμε και Ελλάσσονες, όπως είναι ο Θοδωρής Δετοράκης και ο Αλκιβιάδης Δασκαλάκης. Νεότεροι που είναι ακόμα εν ζωή είναι ο Στερεός Πλευράκης, καλά για τον Γιάννη Κουβαλιτάκη είπαμε, που ο Γιάννης Κουβαλιτάκης αποτελεί ένα κόσμημα και έχει ξεχωριστή θέση στο βιβλίο μέσα. Αλλά είναι και αρκετοί νεότεροι ερασιτέχνες. Ξεχωρίζαμε ένα παιδί, τον Δαμιανό τον Βασιλάκη, γιο του ιερέα των Μαλίων, ο οποίος είναι καταπληκτικός ως άνθρωπος, βραδικό παιδί ως άνθρωπος, αλλά και εξαιρετικός καλλιτέχνης, με αρκετή γνώση, με βαθιά γνώση στη μουσική και χειριστής πολλών μουσικών οργάνων. Αυτή είναι η κυριότερη καλλιτέχνη.
1: Μπράβο σας για αυτή τη δουλειά. Να υποθέσω ότι ετοιμάζεται ήδη τον επόμενο τόμο, τον 16ο.
0: Βρίσκεται στα πρόθυρα του τυπογραφείου.

0: Αφορά ποια περιοχή?
1: Αν βλέπετε τους τίτλους των βιβλίων μας,
0: ναι.
1: Εμείς κυρίως γράφαμε πάνω-πάνω Ανατολική Επαρχία Παιδιάδας.
0: Ναι.
1: Διότι ο στόχος μας ήταν ακριβώς,
0: ναι,
1: να ασχοληθούμε με την Παιδιάδα,
0: ναι,
1: και ειδικότερα με τη βιολιστική παράδοση.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, τελευταία, κάναμε μια στροφή και λέμε, ενώ αρμενίζεμαι σε νερά της Ανατολικής Κρήτης, στρέψαμε τους τάφους τώρα και προς τη Δύση. Το επόμενο λοιπόν, το αποκαλύπτω τώρα, αναφέρεται στον Δημήτρη Καφάτο, τον δάσκαλο του Κώστα Μουντάκη.
0: Α, μάλιστα. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον και θα ήθελα όταν εκδοθεί να μιλήσουμε και για αυτό το βιβλίο. Να, σας ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ και θέλω κλείνοντας να ακούσουμε το Γιάννη Κουφαλιτάκη σε ένα από τα τραγούδια αυτά που συνοδεύουν το βιβλίο που κυκλοφορεί. Σας ευχαριστώ.
1: Ωραία,
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε επαόριστον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των πρώην αποθηκών Σκουλούδη προχωρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων μέχρι να αποτραπεί χωροθέτηση της δομής, ενώ παράλληλα προαναγγέλουν και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Σε ανακοίνωσή τους επικρίνουν τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την άκαρπη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις, ούτε προτάθηκε εναλλακτική λύση. Σοβαρό περιστατικό ενδοκογενειακής βίας σημειώθηκε στην Ιερά Πέτρα, όπου ένας 44χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ ξυλοκόπησε άγρια την 51χρονη σύντροφό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ ο 44χρονος συνελήφθη. Στο Ηράκλειο, μια 44χρονη αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή της χθες το βράδυ, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα φαρμάκων. Η 44χρονη εντοπίστηκε έγκαιρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σε τροχιά αίσθητης αποκλιμάκωσης εισέρχεται η αγορά του ελαιολάδου για την ελαιοκομική περίοδο 2026-2027. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το πιθανότερο βασικό σενάριο για την τιμή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου είναι περίπου στα 3,80 έως 4,20 ευρώ το κιλό. Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για κατοίκους ορεινών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας. Το πρόγραμμα προβλέπει τηλεργασία με το κράτος να καλύπτει το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για 12 μήνες. Η Τουρκία προχώρησε σε μια νέα πρόκληση εκδίδοντας ΝΟΤΑΜ, η οποία παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Την προστασία του περιβάλλοντος προτάζει Άγκυρα προκειμένου να δικαιολογήσει την προκλητική δραστηριότητα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που το θεωρούμε σημαντικό, που κάθε φορά που έχουμε βροχοπτώσεις στην Κρήτη πιάνει την καρδιά μας. Πιάνει την καρδιά μας γιατί? Γιατί δεν έχουμε την καλύτερη, τον καλύτερο σχεδιασμό σε ορισμένες περιοχές για το πού θα κατευθυνθούν τα όμβρια νερά. Αυτή την περίοδο που είναι σε εξέλιξη ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, έρχεται στο νου η μεγάλη καταστροφή που έγινε το 2020, αν δεν κάνω λάθος, όχι, το 2000, ναι, το 2020, στην περιοχή των Μαλίων, Χερσονήσου, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, με τεράστιες καταστροφές. Και η καταστροφή αυτή σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όμβρια νερά, ένα μεγάλο μέρος των ομβρίων υδάτων που συγκεντρώνονται στο βόρειο οδικό άξονα, κατευθύνονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές, με συνέπεια να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν πριν από 6 χρόνια στην περιοχή που προαναφέραμε, και άφησαν, να το πω, ένα βαθύ αποτύπωμα στην περιοχή που ακόμα δεν έχει επουλωθεί. Η αγωνία μας είναι λοιπόν αν έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα, εάν υπάρχει μέρημνα, ούτως ώστε να μην ξαναδούμε τις ίδιες σκηνές. Οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε αυτές τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί, έχουν εγκριθεί και οι οποίες υλοποιούνται αυτή την περίοδο στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου τμήματος του ΒΟΑΚ. Το θέμα αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του στα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ως υπεύθυνος των έργων στο ΒΟΑΚ, στη συνέχεια ως διευθυντής υποδομών της περιφέρειας Κρήτης. Είναι από τους ανθρώπους που γνωρίζει σπιθαμή προς πιθαμή τι γίνεται στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Γιώργος Αγαπάκης είναι κοντά μας. Κύριε Αγαπάκη, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
11: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια σας και καλημέρα στους ακροατές.
10: Μα είναι πραγματικότητα, είναι αυτό δηλαδή για να...

0: καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα με ποιον άνθρωπο συνομιλούμε και ποιο είναι το κύρος του ανθρώπου αυτού και οι γνώσεις του για το θέμα που συζητάμε. Λοιπόν, βόρειος οδικός άξονας. Θέλω να μου πείτε εάν, ευθέως, εάν σε αυτά τα έργα που γίνονται τώρα, σε αυτά τα τμήματα που γίνονται τα έργα υποδομής, αναγκαία, έχουν ληφθεί μέτρα για τα όμβρια νερά.
1: Κοιτάξτε, η εμπλοκή μας, καταρχήν όπως είπατε πολύ σωστά, εγώ είμαι στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, πολλά χρόνια είχα ασχοληθεί βέβαια με τον βόρειο άξονα. Σε ό,τι αφορά τη γνώση μας σε σχέση με τα έργα που γίνονται τώρα, μπορώ να πω ότι είχαμε σχέση και άμεση εμπλοκή με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Να θυμίσω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου από τις Γούρνες μέχρι την Νεάπολη είχε γίνει το 2021.
0: Ναι.
1: Είχε εκδοθεί και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 23/11/21.
0: Ναι.
1: Πιο μπροστά είχε προηγηθεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, μια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι, το Τεχνικό Πλητήριο, η Περιφέρεια Κρήτης, και φυσικά το θέμα είχε τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαν τεθεί όλα αυτά τα ζητήματα που λέτε.
0: Ναι.
1: Ευκαιρία να θυμίσω ότι είχαν σταλεί επιστολές και από το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης και από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία βέβαια ως αρμόδια σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε στείλει τις απόψεις της για τα θέματα αυτά. Είχε γίνει εκτενής αναφορά στο θέμα που τίγεται στην υδραυλική διαχείριση των ομβρίων νερών.
0: Mm-hmm.
1: Δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε με βάση την προμελέτη που είχε τεθεί στη διάθεσή μας τότε και με βάση την ΜΠΕ και τους περιβαλλοντικούς όρους που εκδόθηκαν,
0: ναι,
1: τα έργα δεν εκτείνονται πέραν, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των νερών, πέραν της ζώνης κατάληψης του αυτοκινητόδρομου. Δηλαδή η διαχείριση των ομβρίων και η ιδιόδρευση των ομβρίων νερών προς τη θάλασσα δεν είναι μέσα στο σημαντικό αντικείμενο του έργου. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Προφανώς το Υπουργείο αναφέρει ότι δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της βόρειας παράκτειας τουριστικής ζώνης μέσα από την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. Αυτό είχε τεθεί και τότε. Όμως το πρόβλημα, όπως σωστά είπατε, επιβαρύνεται στα κατάντη του ΒΟΑΚ και από την φόρτιση των ομβρίων νερών, τα οποία κατακλείζουν όχι μόνο την ανάντη περιοχή, αλλά και το ίδιο το κατάστρωμα του ΒΟΑΚ. Κύριε Γιάννη, θα ήθελα να σας θυμίσω λοιπόν ότι τότε είχε γίνει μια πολύ εκτενής αναφορά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και φυσικά στα κείμενα που είχαν σταλεί τότε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αναδιοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος που εξέδωσε τους περιβαλλοντικούς όρους και από το Τεχνικό Πλητήριο για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία τα είπατε και εσείς πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω, ρέμα χαμόπλενα. Είναι το φωνικό ρέμα το οποίο κατεβάζει όλα τα πλημμυρικά νερά μαζί με κάποια άλλα συμπληρωματικά ρέματα της περιοχής στα Μάλια.
0: Ξαναπείτε το ρέμα, ρέμα.
1: Χαμόπρινα, έτσι λέγεται,
0: ναι.
1: Κατεβαίνει από την ευρύτερη λεκάνη του Κρασίου και περνά το βόρειο του άξονα στην περιοχή του ημικόμβου που είναι σήμερα και που θα κατασκευαστεί πλήρης ανισόπεδος κόμβος στο προσεχές μέλλον και στη συνέχεια κατακλείζει τα Μάλια, στην κυριολεκτή, στο κέντρο των Μαλίων, στην εκκλησία των Μαλίων. Ο αγωγός δηλαδή αυτός, το ρέμα αυτό, το οποίο περνά από ένα αγωγό κλειστό κάτω από το ΒΟΑ, εκβάλλει στον δημοτικό δρόμο που πηγαίνει στο κέντρο των Μαλίων. Αυτό το θέμα είχε τεθεί εγγράφως από τους φορείς που σας είπα, τόσο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όσο και από το Τεχνικό Πλητήριο, ότι κάτι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τη διόδευση αυτών των ομβρίων, αν είναι δυνατόν να παρακάμπτουν το κέντρο των Μαλίων. Για το θέμα βέβαια αυτό είχε τεθεί και ένα άλλο ζήτημα, γιατί εκεί, όπως είπαμε, θα κατασκευαστεί ο ανισόπαδος κόμβος των Μαλίων, αλλά δεν προβλέπεται η σύνδεση με την παλαιά εθνική οδό. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο αυτοκίνητο που θα προσπαθήσει να βγει και να πάει προς τα Μάλια, προς την παραλιακή ζώνη, προς την παλαιά εθνική οδό, δεν μπορεί να περάσει μέσα από τα Μάλια το καλοκαίρι ούτε ποδήλατο δεν περνάει, όπως το ξέρετε. Πολύ περισσότερο το δε χειμώνα ούτε φορτηγό δεν περνάει. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που έχει δύο διαστάσεις. Το ένα είναι τι θα γίνει με την διαχείριση των ομβρίων τα οποία κατακλείζουν λόγω του ρέματος της χαμόπρενας σε ευρύτερες λεκάνες απορροής.
0: Mm-hmm.
1: Και το άλλο θέμα είναι τι θα γίνει με την κυκλοφορία. Διότι δεν μπορεί η κυκλοφορία να γίνει μέσα από το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο των Μαλίων. Δύο ζητήματα είχαν τεθεί λοιπόν τότε και από την περιφέρεια και από το Τεχνικό Πλητήριο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λύση.
0: Κύριε Αγαπάκη, μισό λεπτό. Δηλαδή,

0: νερά που τρέχουν από το ριάκι αυτό, από το ρέμα που λέγεται Χαμόπρινα και περνάει κάτω από τον εθνικό δρόμο. Τα νερά αυτά χύνονται μέσα στην πόλη των Μαλίων, μέσα στον οικισμό.
1: Το ρέμα αυτό δυστυχώς, ναι, κύριε Αδειράκη, καταλύει λόγω και των καταπατήσεων, λόγω και των τόσα χρόνια που έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση, καταλύει στον κεντρικό δημοτικό δρόμο που πηγαίνει στο κέντρο των Μαλίων.
0: Συγγνώμη τώρα. Και τα όμβρια νερά που θα συγκεντρώνει και ο Βόρειος, το τμήμα του βόρειο-οδικού άξονα Κρήτης, το συγκεκριμένο σημείο, θα οδεύουν προφανώς στο ίδιο ρέμα. Άρα λοιπόν θα είναι μεγαλύτερη η ποσότητα του νερού που θα έρχεται στο εξής μέσα στον οικισμό. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Βέβαια.
0: Και δεν ανησυχεί κανείς. Μα γίνεται καπάκι λεπτό τώρα. Μα δεν ανησυχεί κανείς, δηλαδή, εάν έχουμε μία έντονη βροχόπτωση.
1: Αυτά που σας λέω έχουν γραφτεί.
0: Το ξέρω.
1: Συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: τη διαδικασία της διαβούλευσης, μάλιστα τυχαίνει να έχω και το έγγραφο μπροστά μου,
0: ναι,
1: 22 Τρίτου του 2021
0: έχουν τεθεί όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Θα σας πω και το έγγραφο, το 387 του 2021, έγγραφο του ΤΕΙ Ανατολικής Κρήτης,
0: ναι,
1: καθώς επίσης και η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου που εστάλει στο Υπουργείο με μια σειρά παρατηρήσεων και επισημάνσεων. Μεταξύ αυτών και αυτά που σας λέω τώρα.
0: Μάλιστα. Πριν 5,5 χρόνια είχατε ενημερώσει και είχατε επισημάνει εγγράφως το πρόβλημα που μας αναφέρατε μόλις. Πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα.
1: Δεν είναι μόνο το θέμα του ρέματος Χαμόπρινα. Είναι και άλλα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Όπως.
1: Θα σας πω έτσι επιγραμματικά.
0: Ναι.
1: Το ρέμα του πόρου στην περιοχή του οικισμού Κουτουλουχάρη.
0: Ναι.
1: Το οποίο είχε καταστρέψει τότε.
0: Το θυμόμαστε.
1: Μερικές παροχές τον οικισμό του Κουτουλουχαρίου. Μεγάλο πρόβλημα. Τα ίδια και εκεί. Παρόμοια. Ανάλογα προβλήματα ήταν και στη Σταλίδα. Όπου είχαν κατακλείσει τα ρέματα της Σταλίδας με φαρτά υλικά και είχαν γίνει πολύ μεγάλες ζημιές στο παιδινό κομμάτι της Σταλίδας. Επίσης και άλλες περιοχές όπως είναι η Ανάληψη, όπως είναι η Γούβες, όλα αυτά δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Οφείλω όμως να πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα τα οποία από τότε έχουν γίνει κάποιες μελέτες διευθέτησης και οριοθέτησης ρεμάτων, όπως είναι στην περιοχή της Χερσονήσου, το λεγόμενο ρέμα Α4, το οποίο έχει πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Απομένει πλέον να γίνει μια ένταξη του έργου και να μπορέσει να υλοποιηθεί. Επίσης ξέρω ότι ο Δήμος Χερσονήσου προχωράει μία σειρά μελετών, οι οποίες όμως δεν έχουν πάρει ακόμα περιβαλλοντική αδειοδότηση, άρα δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι μια σειρά ρεμάτων, όπως είναι στις Γούβες, όπως είναι επίσης στην περιοχή της Ταλίδας, όμως είναι ακόμα σε προ

0: αυτή δηλαδή για περιπτώσεις που μονάδες πολύ, πολύ καινοτόμες και σημαντικές, πρόσφατες, ολοκένουργες μονάδες,
1: ναι,
0: να φύγονται από την απαντοτρίωση αυτή και το χρηματολογικό διάγραμμα και πίνακας να μην αναφέρει τίποτα. Να αναφέρει απλώς ένα κίνητο, χωρίς να υπάρχει χτίσμα. Και όμως υπάρχει, δεν θέλω τώρα να πω συγκεκριμένα, γιατί καταλαβαίνετε, υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, και όμως υπάρχει εγκατεστημένη μονάδα πολύ, πολύ αν θέλετε, υψηλών προδιαγραφών, που δεν αναφέρεται καν, ενώ θίγεται σημαντικά. Όχι μόνο στην Αγία Πελαγία που έχω δει τέτοιες περιπτώσεις, και στον Παλί έχω δει τέτοιες περιπτώσεις, και σε άλλες περιπτώσεις. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι έχουν παρατηρηθεί σοβαρά σφάλματα στο χρηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν, τι δυνατότητες έχουν, να υποβάλουν αιτήματα διόρθωσης στο Υπουργείο, το Υπουργείο να τα δει αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα, να διορθώσει αυτά τα πράγματα με διορθωτικούς χρηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα, όταν θα οριστούν οι συζητήσεις αυτές στα δικαστήρια, που οφείλω να σας πω, κύριε Αργυράκη, ότι οι περισσότερες υποθέσεις έχουν οριστεί για αρχές του 28. Ακούστε τώρα να δείτε πόσο γρήγορα γίνονται αυτές οι διαδικασίες, εισαγωγικά. Πόσο
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ενώ η διαδικασία 7α έγινε πολύ γρήγορα αρχές του 25, του 26, συγγνώμη, τα μονομελή εφετεία που θα ορίσουν τις τιμές μονάδων στις προσωρινές,
1: ναι,
0: συνεδριάζουν αρχές του 28. Το οποίο σημαίνει ότι μέχρι να βγάλουν την απόφαση, μέχρι να γίνει η παρακατάθεση των διορθωτικών κλπ., θα πάει τέλος του 28. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια αργή διαδικασία στην όλη υπόθεση,
1: ναι,
0: αλλά το σημαντικό για τους ιδιοκτήτες είναι να μπορέσει το Υπουργείο,
1: ναι,
0: να κάνει αυτές τις διορθώσεις που πρέπει να κάνει. Διαφορετικά θα σημειωθούν οι ιδιοκτήτες. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί από αυτούς. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, επειδή το Υπουργείο εδρεύει στην Αθήνα,
1: ναι,
0: και οι υπηρεσίες οι κεντρικές είναι στην Αθήνα, και πόσο καλή διάθεση να έχουν οι υπηρεσίες αυτές και οι συνάδελφοι, δεν μπορούν να κάνουν αυτοψίες εδώ σε καθημερινή βάση.
1: Όχι.
0: Εγώ προσωπικά έχω προτείνει το εξής.
1: Και το είδαμε αυτό, μισό λεπτό, το είδαμε αυτό στο έργο του δρόμου της προς Αγία Πελαγία, που ξεχάσανε να κάνουν τον, πώς λέγεται αυτός, ο βοηθητικός δρόμος, προκειμένου να μειώνουν ταχύτητα τα αυτοκίνητα και να στρίβουν δεξιά προς την Αγία Πελαγία. Και έγινε μετά αυτό. Το έχετε υπόψη σας.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Αυτό. Σωστό.
0: Υπάρχουν
1: αυτό.
0: Πολλά ανοιχτά θέματα.
1: Σωστό.
0: Τι θα γίνει με τη σύνδεση στη Λιγαριά,
1: την Αχλάδα.
0: Τι θα γίνει με τον ανισόπαδο κόμμα της Αγίας Πελαγίας, που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και μια σχετική προσφυγή του Δήμου Γαζίου που έχει
1: τα γενικότερα
0: θέματα.
1: Σωστό.
0: Η προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα.
1: Ναι.
0: Αλλά σε ό,τι αφορά τις ιδιοκτησίες που είπαμε και τις απαλωτριώσεις,
1: ναι,
0: εγώ νομίζω ότι επειδή μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση απαλωτριώσεων, πολύ μεγάλο όγκο, και οι υπηρεσίες και οι κεντρικές που χειρίζονται όλη την Ελλάδα, είναι δύσκολο να ανταποκριθούν σε εύλογο χρόνο, σε σύντομο εύλογο χρόνο, γιατί πρέπει να γίνουν διορθωτικά χρηματολόγια προκειμένου να τα λάθη να διορθωθούν. Και σας είπα έτσι ενδεικτικά 2-3 περιπτώσεις, αλλά είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να φτιάξουν ένα γραφείο χρηματογράφηση στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, είτε με την στελέχωση και τη συνδρομή τεχνικών συμβούλων.
1: Πολύ σωστό.
0: Ή αν είναι δυνατόν, πώς το φτιάξανε με το χρηματολόγιο κάποια γραφεία και έγινε ό,τι έγινε.
1: Πολύ σωστό.
0: Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να φτιαχτούν κάποια γραφεία,
1: ναι,
0: να μπορούν να εκπαιδευτούν οι πολίτες,
1: ναι,
0: οι μηχανικοί και,
1: ναι,
0: οι δικηγόροι,
1: ναι,
0: και να κάνουν τις αυτοψίες τους πολύ γρήγορα για να διαπιστώσουν τα σφάλματα αυτά,
1: mm-hmm,
0: να κάνουν τις συζητήσεις τους για τα διορθωτικά χρηματολόγια,
1: ναι,
0: και στη συνέχεια οι κεντρικές υπηρεσίες να τα διορθώσουν, να τα εγκρίνουν.
1: Ωραία.
0: Αν δεν γίνει αυτό, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
0: θα με θυμηθείτε, οι αποζημιώσεις που θα προκύψουν εδώ θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.
1: Είναι
0: και το δυσμενέστερο, ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα αποζημιωθούν την πραγματική αποζημίωση και θα ζημιωθούν.
1: Μάλιστα. Μία ανωτελεία. Επιτρέψτε μου εδώ, γιατί θέλω να ρωτήσω κι άλλα που έχουν ενδιαφέρον. Και χαίρομαι να μιλάω με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, άνθρωποι που ξέρουν τα πράγματα και έχουν ζητήσει να παρέμβουν δύο ακροατές. Να τους δώσουμε το λόγο, δεν ξέρω τι θέλουν να ρωτήσουν, να λύσουμε τυχόν απορίες και στη συνέχεια θέλω να περάσουμε και σε άλλα ζητήματα που νομίζω ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Παρακαλώ.
2: Κύριε Αργυράκη, ο Φραγκουλητάκης, ο Νίκος Σιβέρου.
1: Ναι, κύριε Φραγκουλητάκη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα μου στον κύριο Αγαπάκη.
1: Καλημέρα.
2: Μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Είχαμε αναδείξει μαζί, εσείς και εγώ, το πρόβλημα στη Χερσόνησο, όπως κατεβαίνει από το εθνικό δρόμο, που αποκλείει τους οικισμούς Χερσόνησο, Πισκοπιανόκου του Λουφάρη, που χρησιμοποιείται απέναντι

0: ακριβώς εκεί που είναι το 166.
1: Ναι.
0: Κλείνει ο δρόμος.
1: Κατάλαβα. Μπορεί, λέτε λοιπόν, μπορεί, μισό λεπτό. Μπορεί, λέτε λίγο πιο κάτω από τον κόμβο της Χερσονήσου.
0: Ακριβώς.
1: Λίγο πιο κάτω από τη γέφυρα. Λοιπόν, ακριβώς απέναντι από το σταθμό του ΕΚΑΒ. Τα αυτοκίνητα που έρχονται από Πισκοπιανόκου του Λουφάρι μπορούν να στρίψουν δεξιά, για να στρίψουν όμως αριστερά για να πάνε στο βόρειο οδικό άξονα με κατεύθυνση προς Ηράκλειο, πρέπει να περάσουν διπλή διαχωριστική γραμμή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως και το πιο σημαντικό είναι ότι ο δρόμος αυτός και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει πολλή κίνηση και αυτό είναι επικίνδυνο. Θα μπορούσε λοιπόν εκεί να γίνει ένα στρογγυλός κόμβος, να γίνει κάτι, ένα κυκλικό, που να μπορεί να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι χωρίς κίνδυνο. Αυτό λέτε.
0: Αυτό λέω, αλλά λέω επίσης συμπληρωματικά, πολύ σωστά το αναφέρετε, το πρόβλημα ότι όλα τα αυτοκίνητα, τα απορριμματοφόρα,
1: ναι,
0: που μπαίνουν για να, μπουν, να πάνε στο Χιτά,
1: ναι,
0: μπαίνουν και κάνουν παράβαση.
1: Α.
0: Γιατί απαγορεύεται να στρίψεις αριστερά.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Όταν, ανεβαίνει, όταν, ναι, ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα από τον κόμβο Λασιθίου κάτω.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον άλλον ακροατή, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Δημήτρη, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε άλλους ακροατές. Μόνο αυτούς τους δύο. Πάμε στο δεύτερο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Έχω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Αγαπάκη. Είμαι ο Κωστής Δολαψής Κρασανάκης,
1: ναι,
2: και είμαι συνταξιούχος αρχιτέκτων Πολεοδόμος.
1: Ναι.
2: Επειδή αναφέρεται πολύ συχνά τώρα τελευταία αυτά τα η διάνοιξη των δύο τούνελ, ήθελα να ξέρω πόσο καιρό απαιτείται για τη χάραξη,
1: ναι,
2: πόσο καιρό απαιτείται για τη σχεδίαση,
1: mm-hmm,
2: και πόσο καιρό χρονικό διάστημα απαιτείται για τη σύνδεση με το ΒΟΑΚ. Από τη δική μου εμπειρία,
1: ναι,
2: και από τη γνώση που έχω τόσο από το εξωτερικό, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία κτλ., ένα τέτοιο έργο στην Ελλάδα δεν φτάνει ούτε 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε 5 χρόνια. Εκτός όμως από αυτό, έχω να πω το εξής. Η σύνδεση με
1: λέτε, το ΒΟΑΚ, μισό λεπτό. Λέτε, πόσο διάστημα, αν κατάλαβα καλά,
2: ναι,
1: πόσο διάστημα
2: πόσο
1: θέλει,
2: διάστημα
1: περιμένετε,
2: απαιτείτε,
1: μισό λεπτό,
2: για τη σχεδίαση,
1: ναι,
2: την υλοποίηση.
1: Ωραία.
2: Του έργου αυτού και της,
1: για να γίνουν οι δύο δίδυμες σύραγγες εδώ στο Κακόρος.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Να είστε καλά, θα πάρουμε τις απαντήσεις, κύριε Αγαπάκη. Μάλλον πριν απαντήσετε, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και μας απαντάτε αμέσως μετά. Πάμε.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Να επιστρέψουμε στην πολύ σημαντική συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Αγαπάκη. Συζητάμε για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, για τις παραλήψεις που υπήρχαν, τα είπαμε πιο μπροστά. Λέμε τώρα για το έργο που έχει ξεκινήσει ήδη σε συγκεκριμένα σημεία, που θα δημιουργήσει το τμήμα του δρόμου από Ηράκλειο μέχρι Χανιά. Τα προβλήματα. 4 με 5 χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρέπει να παροτριωθούν με πολλά προβλήματα. Λόγω του ότι το κτηματολόγιο δεν έχει σωστή απεικόνιση. Μας λέει ο κύριος Αγαπάκης ότι υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν επενδύσεις που δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται στο κτηματολόγιο προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να παροτριωθούν και θα, πώς να το πω, θα ταλαιπωρηθούν πολύ. Κύριε Αγαπάκη, θέλω να απαντήσετε στις ερωτήσεις των δύο ακροατών και μετά θέλω να σας θέσω τα υπόλοιπα ερωτήματα. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 9 λεπτά. Πείτε μου.
3: Ωραία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Διώκη, για τις απαλωτριώσεις, επειδή έχω κάποια στοιχεία και μια ευκαιρία να έχετε μια αντικειμενική εικόνα το οποίο, για τι απαλωτριώσεις μιλάμε. Το κομμάτι λοιπόν από Ηράκλειο μέχρι Χανιά, που έχουμε ένα μήκος γύρω στα 100 νέων χαράξεων, περίπου 105 χιλιόμετρα, έχουν γίνει 13 ανεξάρτητες πράξεις κηρύξεων απαλωτριώσεων, οι οποίες, με τις οποίες απαλωτριώνονται 7.832 στρέμματα, δηλαδή 8.000 στρέμματα περίπου απαλωτριώνονται, και αφορούν 4.366 ιδιοκτήτες με μια αρχική προεκτιμόμενη αμοιβή 90 εκατομμύρια με βάση την πιστοποιημένη εκτίμηση που σας είπα, αλλά που όταν θα γίνουν οι διορθώσεις και που ελπίζω και εύχομαι να γίνουν, το ποσό θα είναι πολύ πολύ παραπάνω. Άρα λοιπόν μιλάμε για περίπου 4.500 ιδιοκτήτες και για περίπου 8.000 στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη απαλωτρίωση που έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη. Να φανταστείτε ότι το φράγμα, όπως σε λένε, ήταν περίπου 2.200 στρέμματα. Δηλαδή, ναι, 4 φορές σαν το φράγμα που σε λένε είναι η απαλωτρίωση του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο να πάει στα Χανιά.
2: Μία παρένθεση εδώ, και εκεί στο φράγμα που σε λένε υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν απαλωτριωθεί ακόμα, δεν έχουν αποζημιωθεί και είναι πόσα χρόνια μετά, πάνω από 26 χρόνια, 25 χρόνια, δεν έχουν ακόμα.
3: Από το 2005.
2: Από το 2005. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν περισσότερα. Ναι. 21 χρόνια μετά και δεν έχουν απαλωτριωθεί ακόμα. Φανταζόμαστε τώρα πόσο διάστημα θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να απαλωτριωθούν. Συνεχίστε.
3: Ωραία. Γενικά οι διαδικασίες των απαλωτριώσεων είναι χρονοπόρες, γιατί μπλέκονται πολλές υπηρεσίες, μπλέκονται δικαστήρια κτλ. Η αλήθεια θέλει μια πολύ σοβαρή οργάνωση και συντονισμό από την πλευρά του Υπουργείου, ούτως ώστε να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν είναι ότι και εδώ κάτι πρέπει να κάνουν επιτόπου για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Γιατί όταν υπάρχουν 4.500 ιδιοκτησίες, όπως ιδιοκτήτες, γιατί οι ιδιοκτησίες είναι πολύ περισσότερες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και λάθη έχουν διαπιστωθεί και καθυστερήσεις παράγονται, και μόνο όταν είναι κανείς πολύ κοντά στο πρόβλημα μπορεί να το προωθήσει. Να φανταστείτε ότι το φράγμα, όπως έλεγε, που είχε ειδική υπηρεσία επιτόπου, ακόμα έχει άλλη τα θέματα. Πιστεύω όμως ότι τα πολλά θέματα έχουν λυθεί και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Τώρα, για τα ερωτήματα που κάνανε οι ακροατές σας, ειδικά για το κομμάτι αυτό Χερσόνησος, Σκοπιανό κλπ. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι η συμβολή αυτή που πηγαίνει προς το ΧΙΤΑ πρέπει να γίνει με κεκλικό κόμβο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι με μορφή ΤΑΠ, ούτως ώστε να επιτρέπεται και η αριστερή στροφή. Υπάρχει μια σχετική μελέτη, ναι, η οποία είναι από τον κόμβο του Καστελίου μέχρι την Παλαιά Εθνική Οδό, όπου προβλέπονται 4 κεκλικοί κόμβοι. Mm-hmm. Η μελέτη αυτή έχει εκπονηθεί, είχε περάσει από περιβαλλοντική αδειοδότηση, για κάποιους τυπικούς λόγους έχει κολλήσει, ναι, και ελπίζω και εύχομαι να ξεκολλήσει για να μπορέσει να πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση και να υλοποιηθεί και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά μιας και λέμε για αυτό το κομμάτι, κύριε Αγγελάκη, να πω ότι η περιφέρεια αυτή της εκπονεί δύο πολύ σημαντικές μελέτες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της παλαιάς Εθνικής Οδού από τον κόμβο, από την διασταύρωση των γουρνών μέχρι και τα μάλια, δύο διαφορετικές μελέτες, οι οποίες ουσιαστικά αναβαθμίζουν τον υφιστάμενο δρόμο, το παράπερό του δίκτυο, και παντού μελετούν κυκλικούς κόμβους. Οριστικούς κυκλικούς κόμβους, όχι προσωρινούς κυκλικούς
2: κόμβους. Στον παλιό εθνικό δρόμο, λέτε.
3: Στον παλιό εθνικό δρόμο.
2: Μάλιστα.
3: Τον παλιό.
2: Πολύ ωραία.
3: Γιατί όλες τις συμβολές, όπως ξέρετε, είναι ναι. προβληματικές.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Ωραία. Στο... Ναι.
2: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερώτημα του κυρίου Δολαψάκη.
3: Το δεύτερο ερώτημα, όπως καταλαβαίνω, τη μελέτη έπρεπε να έχει γίνει. Και επειδή λοιπόν προέκυψε κατόπιν πιέσεων και ετοιμάτων των φορέων της Κρήτης, και ειδικότερα της περιφέρειας Κρήτης, η μελέτη γίνεται αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι δεν θα αργήσει, δεν είναι καμιά ιδιαίτερα δύσκολη.
2: Όχι, μελέτη. Και το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό στη σύραγγα που έγινε στην Άγνο. Η σύραγγα της Άγνου έγινε πολύ γρήγορα.
3: Πολύ σωστά. Και εκτιμώ και ελπίζω ότι μέχρι το 28 θα έχει γίνει αυτό, γιατί δεν είναι καμιά τεράστια σύραγγα. Είναι μια σύραγγα 600 μέτρων και με.
2: Λιγότερο, 486 μέτρα είναι. Πείτε μου
3: έχει
2: κάτι άλλο.
3: Έχει λοιπόν, κύριε Αργυράκη, ένα χρόνο παράδοση του έργου από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη, ότι θα παραδοθεί το έργο το 28.
2: Ναι.
3: Βέβαια, αυτό το κομμάτι ανήκει στο τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι μέσα σε μια διετία θα μπορεί να συζητήσει το πράγμα.
2: Λοιπόν,
3: αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση.
2: Πολύ ωραία. Επειδή εσείς συμμετείχατε την περίοδο που ήσασταν προϊστάμενος στο τμήμα του ΒΟΑΚ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, και ήσασταν στέλεχος στο Υπουργείο, συμμετείχατε σε κλειστές συσκέψεις όταν γινόταν ο προγραμματισμός για το ξεκίνημα των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, θέλω να το θέσω ευθέως. Σε αυτές τις συζητήσεις είχε τεθεί το θέμα πάμε να φτιάξουμε πρώτα το δρόμο Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος για να βάλουμε διόδια ούτως ώστε να εισπράττει ο εργολάβος για να φτιάχνει το δρόμο Ηράκλειο Χανιά. Μην ξεχνάτε ότι αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί.
3: Κοιτάξτε, θέλετε ένα προβληματισμό πολύ μεγάλο. Θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό να λύσουμε και να το συζητήσουμε. Το κομμάτι Νεάπολης Νικόλαος προέκυψε εκ των υστέρων. Για να μην πω ότι και το τμήμα Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος προέκυψε εκ των υστέρων. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν Ηράκλειο Χανιά μόνο. Με παρέμβαση και της περιφέρειας μπήκε και αυτό το κομμάτι μέσα. Το τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος, κύριε Αργυράκη, να θέσω το ζήτημα ότι το Υπουργείο δεν το γνώριζε καν. Ήταν η πρόταση για την ένταξη του έργου αυτού στο Ταμείο Ανάκαμψης ήταν αποκλειστικά πρόταση της υπηρεσίας εδώ, από την Κρήτη.
2: Ναι.
3: Τις μελέψεις αυτές τις είχε κάνει η Διεύθυνση Κοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ. Το έργο αυτό το πρότεινε στο Ταμείο Ανάκαμψης η υπηρεσία αυτή.
2: Mm-hmm.
3: Και στη συνέχεια, επειδή το έργο ήταν όριμο και δεν υπήρχαν και άλλα έργα σοβαρά στην υπόλοιπη Ελλάδα όριμα, να ξέρετε ότι τα μόνα οδικά έργα που πήγαν στο Ταμείο Ανάκαμψης ήταν δύο μεγάλα έργα. Το ένα ήταν το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και το άλλο ήταν Ε65. Δεν μπήκε κανένα άλλο μεγάλο έργο που έχει συντήρηση, μεγάλο έργο ανάπτυξη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα λοιπόν, αυτές ήταν προτάσεις των τοπικών φορέων. Χαίρομαι γιατί αυτή τη στιγμή εκτελούνται τα έργα παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και εκεί, πολύ συσσωρευμένες δυσκολίες όλων των ειδών. Το έργο σε μία διετία, τον πολύ τριετία, θα έχει ολοκληρωθεί και θα αποδοθεί σε χρήση. Άρα, αυτά ο σχεδιασμός αρχικώς δεν είχε καν το ζήτημα από το Ηράκλειο του Άγιου Νικόλαου.
2: Mm-hmm.
3: Είχε εκ των υστέρων
2: ναι.
3: με προτάσεις της περιφέρειας Κρήτης και των υπηρεσιών εδώ.
2: Πολύ ωραία.
3: Από εκεί και μετά. Και οι προτάσεις ένταξης ήταν τοπικές από εδώ, από την Κρήτη.
2: Ναι.
3: Στη συνέχεια όμως το έργο, κύριε Αργυράκη, το πήρε το κεντρικό Υπουργείο, γιατί ήταν ένα μεγάλο έργο.
2: Σωστό.
3: Και δεν ήθελε το κεντρικό Υπουργείο να αφήσει την αρμοδιότητα διαχείρισης.
2: Πολύ ωραία. Το πήρε λοιπόν.
3: Λάθος.
2: Το πήρε όμως. Να υποθέσουμε πήρε. Γιατί προβλέπεται. Δηλαδή στη σύμβαση που έχει υπογράψει με την κατασκευάστρια εταιρεία, προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει η επιβολή διοδίων πριν την ολοκλήρωση του έργου. Να, εσείς τι εκτιμάτε από την εμπειρία σας, από τη γνώση σας? Τι λέει ο Γιώργος ο Αγαπάκης? Ναι.
3: Εγώ γνωρίζω ότι το τμήμα Ηράκλειο Χανιά προβλέπεται η τοποθέτηση προσωρινών σταθμών διοδίων, τριών προσωρινών σταθμών στα συγκεκριμένες θέσεις.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι το τμήμα από Ηράκλειο προς Χανιά. Όχι το τμήμα.
2: Ωραία.
3: Από Ηράκλειο.
2: Σε συγκεκριμένες θέσεις.
3: Σε συγκεκριμένες θέσεις.
2: Τις ξέρουμε τις θέσεις αυτές?
3: αναφέρονται στο νόμο. Μία ναι. θέση είναι κοντά στην Αγία Πελαγία, αφού βέβαια κατασκευαστεί μια χάραξη,
2: ναι.
3: και άλλες δύο θέσεις είναι στο ρέθιμα προς Χανιά.
2: Ναι.
3: Αναφέρονται οι θέσεις. Όμως πρέπει να κατασκευαστεί το κομμάτι, τα κομμάτια αυτά, τα καινούργια, mm-hmm. για να βάλουν προσωρινού σταθμού. Πριν την κατασκευή του δεν μπορούν να βάλουν.
2: Στο τμήμα Ηράκλειο, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι η μεγάλη κίνηση υπάρχει στο δρόμο Ηράκλειο-Χερσόνησος. Στο δρόμο αυτόν δεν θα μπουν διόδια, τι εκτιμάτε? Το φιλέτο είναι εκεί.
3: Πολύ καλά το θέτετε. Χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες,
2: ναι.
3: εκτιμώ ότι θα μπουν. διότι είναι το μεγαλύτερο κυκλοφοριακά κομμάτι του ΒΟΑΚ.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα πού δεν το γνωρίζουμε.
2: Πολύ ωραία.
3: Αν θα είναι στον Καρτερό ή αν θα είναι στο Κοκκίνι, θα το δούμε.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχουμε μια πλήρη εικόνα πλέον. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μας είπατε στοιχεία που ακούστηκαν για πρώτη φορά. Να είστε και γερός και δυνατός να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας και σε αυτό το χώρο που βρίσκεστε τώρα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο άνθρωποι που έχουν τη δική σας εμπειρία να συμμετέχουν και να καθοδηγούν σωστά την εξέλιξη των πραγμάτων. Σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γιώργη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων αντιδρώντας στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Προχωρούσε πάω στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Σοβαρή αναστάτωση έχει προκληθεί στον αγροτικό κόσμο από το πρόσφατο email της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα των πληρωμών. Προφορική κατανόηση και σύγκληση για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων από τους αρμόδιους. Συνελήφθη εκ νέου από τις αρχές στο Ηράκλειο 42χρονος που ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του μετά την αποφυλάκησή του με βραχιολάκι. Ο 42χρονος, επί τα αποφραστικό επεισόδιο, φέρεται να τον χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ιδιαίτερα ρευστό παραμένει το σκηνικό στην αγορά των καυσίμων, καθώς το ράλι των τιμών συνεχίζεται. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, θέλει η κυβέρνηση να συγκρατήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ στα μέτρα στήριξης προβλέπεται η παράταση στο ντίζελ και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Νέα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Στο μικροσκόπιο, οι επικοινωνίες της Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή, οι αναφορές για πιθανή μέθη και τα κρίσιμα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, αντιδρούν οι πτυχιούχοι αισθητικοί κοσμητολόγοι στη συλλήβδη στοχοποίηση του κλάδου τους με αφορμή αποκαλύψεις για παράνομες ιατρικές πράξεις και ενέσιμες θεραπείες που διενεργούνται από μία διοδοτημένα άτομα. Έντονες οι συζητήσεις στην Κύπρο εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της αγοράς ακινήτων από Ισραηλινούς επενδυτές και της μαζικής εγκατάστασης οικογενειών τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να κάνουν λόγο για τη δημιουργία ενός δεύτερου Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ανταπαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας. Στην ατζέντα του περιλαμβάνεται το Κυπριακό, η οικονομία, οι επενδύσεις και η ενίσχυση των σχέσεων με την Ομογένεια και ξένους ηγέτες. Στα αθλητικά. Με τη σημερινή τελευταία προπόνηση στο Βελιγράδι, η Εθνική Ελλάδος ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση στη Σερβία, στο Ράκο Μίτιτς. Όλοι οι διεθνείς είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θα μιλήσει αργότερα το απόγευμα στους εκπροσώπους τύπου, ενώ η προπόνηση της Εθνικής θα ξεκινήσει στις 7.30. Στην πρόγνωση του καιρού. Άστατος με βροχές προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Αγαπάκης, ο Γιώργος Αγαπάκης, κορυφαίος τέλεχος του Υπουργείου, πώς λεγόταν παλιά, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο άνθρωπος που υπηρέτησε επί σειρά ετών ως υπεύθυνος του τμήματος ΒΟΑΚ στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Γενικός Διευθυντής Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα που συζητάμε. Μας είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Τα κενά που υπάρχουν στις μελέτες για τα έργα που κατασκευάζονται στην περιοχή από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, τα έργα τα οδικά, τα χαμόπρινα, το ρέμα χαμόπρινα, που είναι πολύ επικίνδυνο για το οικισμό των μαλλίων, το ρέμα του πόρου εκεί στο Κουτουλουφάρι, μας τα είπε αναλυτικά. Μάθαμε και για τα προβλήματα που υπάρχουν στην κατασκευή του δρόμου από Ηράκλειο μέχρι Χανιά. 7.832 στρέμματα θα απαλωτριωθούν. Ήδη έχουν εκδοθεί 13 πράξεις απαλωτριώσεων. 4.366 είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι θα αποζημιωθούν και το ποσό της αποζημίωσης μέχρι τώρα που έχει προϋπολογιστεί θα πάει πολύ παραπάνω, μας τα είπε ο κύριος Αγαπάκης, υπολογίζεται στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Μας είπε για την τοποθέτηση των διοδίων. Θα είναι λίγο πριν την Αγία Πελαγία, θα έχει στο Ρέθυμνο, θα έχει στα Χανιά, και θεωρούμε αυτονόητο ότι διόδια θα υπάρξουν και στο τμήμα του δρόμου από Ηράκλειο προς Χερσόνησο, γιατί είναι το φιλέτο, δηλαδή είναι οι δρόμοι, είναι ο δρόμος που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πρέπει να ενημερώσουμε και όλους εσάς που είστε χρήστες του δρόμου Ηράκλειο Μεσαρά, και αυτό γιατί οι άνθρωποι εκεί της περιοχής αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντιπρόταση και όπως όλα δείχνουν μάλλον οριστικοποιείται η, πώς να το πω, η αξιοποίηση, πώς να την πω, δεν ξέρω, οριστικοποιείται η απόφαση να οριστεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης οι αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο του Εθνικού Δρόμου Ηρακλείου Μυρών ως κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Μην τα λέμε όμως εμείς. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο των Σταυρακίων, τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη, για να μας πει τα υπόλοιπα. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε με προσοχή.
1: Όπως ενημερωθήκατε χθες, είχε καλέσει ο κύριος Καρόκυλινός σε σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση με την ΠΕΔ. Δυστυχώς όμως έγινε μεγάλη απαξίωση από τους δημάρχους.
0: Ναι.
1: Το 85-90% απουσίαζε. Σε ένα τόσο κακό...
0: Μα μισό λεπτό, γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και ξέρετε,
1: ναι,
0: όσο συζητάμε με ειλικρίνεια νομίζω ότι είμαστε πιο χρήσιμοι.
1: Ναι.
0: Τι θα ερχόταν οι άλλοι δήμαρχοι να πούνε? Δηλαδή να έρθει ο δήμαρχος, ας πούμε, οι δήμαρχοι Λασιθίου, οι δήμαρχοι Ρεθύμνου, οι δήμαρχοι Χανίων, οι δήμαρχοι, ξέρω εγώ ποιος άλλος να πω, του υπόλοιπου νομού Ηρακλείου. Τι να έρθουν να πούν? Να πούν
1: να
0: τι?
1: Πούνε
0: δηλαδή, τι να πούν? Να πούν εμείς δεν έχουμε την πρόταση αυτή, εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση? Τι να πούν? Δεν τους πέφτει λόγος.
1: Όχι, ο δήμαρχος Ηρακλείου είχε ζητήσει να γίνει στη σκέψη και να δούμε πού θα βρεθεί, αν υπάρχει να ανακτηρίσει κάποιο. Γιατί όταν λέτε νομό Λασιθίου,
0: ναι,
1: η αρχική απόφαση του Υπουργείου ήταν Δυτική Κρήτη και Ανατολική.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει πως ο νομός Λασιθίου βγαίνει εκτός.
0: Όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά δηλαδή, γιατί να πάει γυρεύοντας ένας δήμαρχος και να πει ελάτε στον τόπο μου, από τη στιγμή όλα δείχνουν ότι το Υπουργείο, και ήταν και ξεκάθαρος ο κύριος Πλεύρης, ότι αν δεν μου φέρετε άλλη λύση, κλείδωσε η αποθήκη Σκουλούδη. Καλά τα λέω.
1: Λοιπόν, καλά τα λέτε μέχρι εκεί. Όταν λοιπόν ο κύριος Πλεύρης ανακοίνωνε δομές, αντίδραση από εδώ δεν υπήρχε. Έβαλε η περιφέρεια ή ο Δήμος Ηρακλείου, που ξέρανε πως θα έρθει στο Δήμο μας, ή στην περιφέρεια, δηλαδή έβαλε κάποιος φραγμό να ζητήσει κριτήρια και να πει στο Υπουργείο, εμείς θα δεχτούμε μόνο όταν τηρεί αυτά τα κριτήρια. Μακριά από κατοικίες, μακριά από εμπορικές δραστηριότητες, από αγροτικές. Έβαλε κάποια κριτήρια?
0: Δεν το ξέρω, εσείς συμμετέχετε.
1: Δεν έβαλε κανένα κριτήριο. Αν θυμάστε πολύ καλά, εμείς καλέσαμε Περιφερειακό Συμβούλιο και Δημοτικό.
0: Σωστά.
1: Που μέχρι τότε δεν κάνανε τίποτα. Το όχι έγινε του Δημοτικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού, από πίεση δική μας, και όχι πίεση έτσι στο θέμε, με επιχειρήματα.
0: Σωστό. Το θυμόμαστε όλοι οι πρόεδρε. Όλοι το θυμόμαστε.
1: Την πολεοδομία Ηρακλείου που στείλαμε, στείλαμε εμείς κάτοικοι.
0: Σωστό.
1: Που δεν το αργήθηκε ο Δήμος.
0: Όχι.
1: Δεν είχε σκοπό να κάνει κανείς τίποτα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Όλα αυτά όμως δεν σας φαίνονται λίγο προσχηματικά?
0: Μα το εμείς το είπαμε.
1: Ίσως το Υπουργείο ήξερε ότι δεν θα βρεθεί λύση, γι' αυτό μας έδωσε την ανοχή.
0: Τι να σας πω. Δεν έχω απάντηση. Δεν έχω... Εσείς...
1: Και θες αυτό που έγινε, γιατί θέλετε να... Εσείς δηλαδή να μου πείτε, ρωτάω και εγώ τώρα, πιστεύετε αυτό που ζητήσαμε? Στο νομό Ηρακλείου δεν υπάρχει κάποια δημόσια έκταση? Ή στο Δήμο? Δεν υπάρχει.
0: Πολλές.
1: Για μένα υπάρχει.
0: Πολλές.
1: Πολλές.
0: Πολλές.
1: Ζητήσαμε λοιπόν στον Υπουργό, γιατί δεν κάνεις αυτό, με διαβούλευση, με συνένεση, ένα μεταλλικό κτίριο με υποδομή, με ασφάλεια, στρατόπεδα ενεργά που έχουμε, τα προτείναμε. Και έχουμε προτείνει και άλλους χώρους, αλλά δεν είναι αρμοδιότητά μας.
0: Για ξαναπείτε το αυτό, δεν το κατάλαβα.
1: Στρατόπεδα δεν υπάρχουν που δεν είναι ενεργεία?
0: Ναι.
1: Υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τα όρα αυτά δεν ξέρω τον λόγο που τα απορρίπτουν.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω όμως αυτό που είπε, περιμένετε, αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι πρέπει να είναι κοντά στο λιμάνι. Έτσι δεν είναι? Εσείς συμμετείχατε στις συναντήσεις.
1: Πρέπει κοντά στο λιμάνι.
0: Τι άλλο είπε, τι άλλο είπε, για να μην τα λέω εγώ. Τι άλλο είπε? Το ένα είναι
1: λιμάνι,
0: κοντά
1: στο
0: λιμάνι, δεύτερον.
1: Και κοντά σε νοσοκομείο, αλλά τώρα αυτοί όπου κάνουν δομή θα κάνουν και ιατρείο μέσα, εν πάση περιπτώσει, αυτό ξεπερνιέται. Και το κοντά το λιμάνι, όταν λέμε 20 λεφτά, 25, δεν είχε πρόβλημα σε αυτά. Αυτά ξεπερνιούνται όλα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Διότι εγώ ξέρω τώρα χώρο που δεν μπορώ να το πω.
0: Μα γιατί δεν το λέτε? Μα αυτό, ακούστε λίγο τώρα. Μα αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή,
1: περιμένετε πάμε... λίγο. Ο Υπουργός όμως μας έχει δώσει σαφή εντολή, μίλησα και χθες, να το προτείνει θεσμικός παράγοντας. Εγώ να το προτείνω δεν λέει κάτι. Υπάρχει ιδιοκτήτης που δίνει.
0: Περιμένετε.
1: Νόμιμη, με ρεύμα, νερό, χωρίς κατοικίες, χωρίς σπίτια, χωρίς εμπορικές δραστηριότητες. Ο Δήμαρχος και καλά μπορεί να κάνει, δεν συμφωνεί μάλλον.
0: Ποιος Δήμαρχος?
1: Ο καθένας δεν θέλει να πάρει την ευθύνη.
0: Ποιος Δήμαρχος?
1: Δεν, αυτό, εντάξει, αφού εχθές δεν το είπανε, δεν έχω λόγο να το πω.
0: Ο Δήμαρχος Ηρακλείου? Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ή άλλος Δήμος?
1: Όχι, είναι σε Όμορο Δήμο, δίπλα.
0: Α.
1: Εμπάς περιπτώσει.
0: Στο Μαλεβίζει.
1: Υπήρχανε.
0: Το Μαλεβίζει, λέτε.
1: Ίσως να είναι αυτό, αλλά δεν έχει νόημα να το πω εγώ.
0: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μα θέλω να γίνει κατανοητό. Πήγατε στη σύσκεψη χθες. Εσείς συμμετείχατε?
1: Όχι, δεν είχαμε δεν καλεστήκαμε.
0: Δεν καλεστήκαμε.
1: Ήτανε σύσκεψη συνεδρίαση ΠΕΔ, όλης της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και μα ας πηγαίνανε, γιατί είναι όταν καλείς ο Δήμαρχος Ηρακλείου, πρώτος Δήμος στην Κρήτη, και δεν πάει κανείς από αυτούς.
0: Δεν κάλεσε, δεν κάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κάλεσε ο πρόεδρος.
1: Το ζήτησε, το ζήτησε.
0: Ο ΠΕΔ, ο πρόεδρος της ΠΕΔ το ζήτησε, ο κ. Μαρινάκης.
1: Μετά από...
0: Τον, φιλοξενήσαμε, τον φιλοξενήσαμε και χθες στην εκπομπή και μας είπε ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση, ότι θα γίνει μια προσπάθεια να συζητήσει μαζί με τους άλλους δημάρχους. Και εντάξει,
1: ο Δήμαρχος Ηρακλείου κάλεσε αυτή την ΠΕΔ να κάνει αυτή την κάλεση, που ήταν και τηλεδιάσκεψη, και θα μπορούσε και ο κάθε δήμαρχος από εκεί που βρίσκεται να συμμετέχει.
0: Σωστό.
1: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί μπορούσε κάποιος να μην μπορεί να μεταφερθεί, αλλά βάση περιπτώσει.
0: Ωραία.
1: Να μπορούσε να γίνει.
0: Ωραία.
1: Κάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου μέσω του κυρίου Μαρινάκη.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο Δήμαρχος Ηρακλείου πλέον έχει καταβλέπει τα προβλήματα της καταλληλότητας του χρέου.
0: Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει. Μισό λεπτό. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει άλλη πρόταση.
1: Όχι, δεν προτείνει. Δεν, εμείς το έχουμε πει.
0: Γιατί δεν το κάνει. Δηλαδή, εγώ, γιατί δεν λέει. Γιατί δεν λέει ότι ξέρετε κάτι.
1: Να σας το πω αυτό.
0: Να μου το πείτε.
1: Το πω. Εγώ προσωπικά του είπα. Πέρα Γαλλίνους. Δήμαρχε, γιατί να μην δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη έχει νοικιάσει, να το πω ότι, αν δεν κάνω λάθος, 250 στρέμματα τώρα. Πρέπει να έχουν υπογράψει σύμβαση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό μπορεί να το δείτε. Για... Και λέω από εκεί δεν μπορεί να δώσω με 10 και όχι στα σκουπίδια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει τώρα και μια ανάπλαση εκεί. Ένα χώρο στο Υπουργείο. Η περιοχή έτσι αλλιώς εκεί είναι υποβαθμισμένη.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν ενοχλεί κανένα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Δήμαρχος αυτό που μου είπε, πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να στείλω τους ανθρώπους στα σκουπίδια δίπλα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άλλη πρόταση δεν έχει. Δηλαδή, ακούστε λίγο τώρα.
1: Εμείς έχουμε προτάσεις.
0: Όχι εσείς. Να... μισό λεπτό. Εσείς, μα ακούστε.
1: Όχι,
0: λίγο.
1: Δεν έχει. Κατά το βήμα
0: ένα λεπτό,
1: δεν έχει.
0: Ένα λεπτό. Εσείς συμμετείχατε και σε συναντήσεις που κάνατε στο γραφείο του Δημάρχου. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και είπατε πώς να το πω, σε κλειστές συσκέψεις τι κάνουμε τώρα. Ωραία. Βάλατε κάτω τα πράγματα και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, η περιοχή εκεί που λέμε τώρα στους αθανάτους είναι μια προβληματική περιοχή, γιατί υπάρχουν γύρω κατοικίες, υπάρχουν γύρω, ξέρω εγώ, επιχειρήσεις, υπάρχουν δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν είναι βέβαιο, μισό λεπτό, δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι, πώς το πάμε, κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών, διότι αν γίνει ό,τι έγινε στην περιοχή της Χίου που είχαμε μιλήσει εκεί με τον πρόεδρο, ο οποίος μας περιέγραψε μια κατάσταση δραματική, τότε αλλή και τρισαλλή. Άρα λοιπόν
1: και
0: να κάτσουμε.
1: Να είναι δραματική.
0: Ναι, να κάτσουμε και να βρούμε μια άλλη περιοχή. Ποια άλλη, δηλαδή ένας τεράστιος Δήμος Ηρακλείου δεν έχει μια περιοχή να προτείνει.
1: Όχι, αυτό μας λέει.
0: Ναι.
1: Να πούμε. Αν δεν σας το πιστεύετε.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ προσπαθώ μέσα από τις συζητήσεις, μα εγώ δεν έχω θέση ούτε άποψη. Εγώ θέλω μέσα από τις συζητήσεις αυτές να αναδείξω τα ζητήματα και να δώσω στον ακροατή να καταλάβει τι γίνεται σε αυτές τις συναντήσεις, πώς τα συζητάμε, προσεγγίζουμε.

0: Ποιοι συμμετείχαν?
1: Συμμετείχαν κάτοικοι της περιοχής.
0: Κάτοικοι της περιοχής.
1: Και ομάδα,
0: μισό λεπτό. Ναι. Όχι μόνο κάτοικοι, συμμετείχαν και φορείς. Έτσι δεν είναι? Φορείς. Δηλαδή, εσείς ως πρόεδρος των Σταυρακίων,
1: ναι,
0: συμμετείχε
1: ναι, ναι, ναι,
0: ο πρόεδρος. Πείτε μου άλλον. Ναι. Πείτε μου άλλους πρόεδρους που συμμετέχουν.
1: Όχι. Συμμετέχουν. Ναι, φοριά, αλλά και όλοι δεν μπορούν. Κάποια μέρα είναι.
0: Εντάξει, λογικό, μέρα. Αλλά εγώ προσπαθώ να δώσω το εύρος των φορέων που συμμετέχουν.
1: Μανούλη είναι 3,5 μήνες τώρα.
0: Ναι, αλλά
1: είναι
0: ποιοι.
1: Δύσκολο, αυτό περνάμε.
0: Το ξέρω. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν, θέλω. Δεν είναι δηλαδή πως αντιδρούν μόνο τα Σταυράκια.
1: Πολιτιστικοί,
0: υπάρχουν
1: πολιτιστικοί.
0: Μα πείτε μου περιοχές. Περιοχές.
1: Αθανάτων.
0: Αθανάτων.
1: Σταυρακίων.
0: Σταυρακίων.
1: Λόφο Λιβάδας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος που αντιδράει είναι πάρα πολύ. Και χθες με την πέντα αυτό που έγινε, αυτή η απαξίωση, ο κόσμος εξοργίστηκε.
0: Και
1: το κλείσιμο του δρόμου τώρα,
0: ναι.
1: Και εγώ, δηλαδή δεν είναι κάτι που, δηλαδή ταλαιπωρούμε τον κόσμο που δεν φταίει σε τίποτα ο κόσμος. Και έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές συγγνώμη, τώρα πλέον τι να ζητάμε. Ταλαιπωρεί τον κόσμο, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μας δίνουν λοιπόν κι άλλα. Δεν έχουμε και πάρα πολλά όπλα αντίδρασης.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τώρα θα κάνουμε ό,τι πρέπει από νομικής πλευράς, θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα, ό,τι ναι. Μας όπλα μας δίνει ο νόμος. Τώρα για τις κινητοποιήσεις, εγώ την οργή λαού δεν μπορώ να την. Παρόλο που κάναμε προσπάθειες να το περιορίσουμε αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Απόψε θα δούμε τις.
0: Ωραία. Περιμένετε τώρα να το διευκρινίσουμε αυτό γιατί. Γιατί το λέω? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο. Που σήμερα το.
1: Όχι, είναι ναι. Κεντρικός δρόμος. Ναι.
0: Μα θέλω να τους ενημερώσουμε γι' αυτό με τη βοήθειά σας. Ακούστε λίγο. Αποφασίσατε λοιπόν να κάνετε επαόριστον κλείσιμο του δρόμου. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει? Κάθε βράδυ θα κλείνεται ο δρόμος.
0: Δηλαδή κάθε βράδυ θα πηγαίνετε 6 ώρα, θα κλείνετε το δρόμο και μετά μέχρι πότε? Από τις 6 μέχρι
1: 9-10.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά τώρα λέμε το βράδυ θα ξανασυζητήσουμε να δούμε μήπως βρούμε άλλη μορφή κινητοποίησης. Σε πάση περιπτώσει,
0: ναι.
1: Δεν συμφωνούν όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις.
0: Μάλιστα. Θα το συζητήσετε. Εγώ λέω να έχετε το μέρος, με το μέρος σας τους πολίτες. Γιατί αν. Εγώ εμένα δεν μου πέφτει λόγος.
1: Όχι, όχι,
0: να ακούσουμε. Να ακούσουμε. Να ακούσουμε ένα ακροατή.
1: Να σας πω, η Αθανάτη δεν είναι μακριά από το Ηράκλειο.
0: Το ξέρω.
1: Θα το δείτε.
0: Μα εμένα το λέτε.
1: Πάρτε τις Σέρες, πάρτε τη Μυτιλίνη.
0: Περιμένετε. Να ακούσουμε ένα ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Έπεσε η γραμμή. Ναι, ακούστε λίγο. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το συζητήσουμε δημόσια. Πρέπει να συζητηθεί στις κατηδίαν συζητήσεις που γίνονται στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Υπουργείο, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Αυτό που μας κάνει εντύπωση, ομολογώ, είναι ότι δεν παίρνει κανείς την ευθύνη, κανείς όμως, να προτείνει μία λύση. Δηλαδή δόθηκε το πράσινο φως για τη δομή εκεί στους αθανάτους και δεν έχει ακουστεί καμία άλλη αντιπρόταση. Σωστά? Καμία άλλη. Επίσημα λέω. Πάμε να ακούσουμε ένα ακροατή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Για το θέμα αυτό το κλείσιμο του δρόμου κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πόσο νόμιμο είναι αυτό? Να μου απαντήσει ο κύριος πρόεδρος.
0: Δεν είναι νόμιμο και το ξέρουν, αλλά λένε οι άνθρωποι
2: εγώ,
0: ότι...
2: Εγώ όμως που σηκώνομαι 4 ώρα το πρωί καθημερινά από τις Μοίρες και πηγαίνω έρχομαι στο Ηράκλειο πρωί βράδυ για τη δουλειά μου,
0: ναι.
2: Και σχολώ 8 η ώρα και περνάω από εκεί, είναι κλειστό και με έχουν κρατήσει μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Εμένα ποιος με σκέφτεται?
0: Μάλιστα.
2: Την κούρασή μου, αν πάω εγώ μετά κάτι στο δρόμο. Αυτοί κάνουν το κέφι τους.
0: Δεν κάνουν το κέφι τους, μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε πως το λέω. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν.
2: Να, όχι ότι είναι το δρόμο να ταλαιπωρούν τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά θέλω να καταλάβετε.
2: Να πάνε στην περιφέρεια,
0: ναι.
2: Το Υπουργείο, δεν ξέρω πού, να κλείσουν, να διαμαρτυρηθούν. Έτσι, μόνο οργή δημιουργείται για τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, δώσε μου το χρόνο να πάω, μισό λεπτό, να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. σε περίπου 3-4 λεπτά.

0: θα είμαστε μαζί. Πάμε.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτηση σήμερα με τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη, πρόεδρος Σταυρακίων. Συζητάμε για τη δομή στην περιοχή των Αθανάτων, μετά την χθεσινή εξέλιξη με την σύσκεψη της ΠΕΔ που έγινε και το γεγονός ότι δεν βρέθηκε εναλλακτική λύση. Οι κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν ότι αφού δεν βρέθηκε άλλη λύση, ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός θα προχωρήσει πλέον στον ορισμό της αποθήκης Σκουλούδη ως κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις. Αποφάσισαν οι άνθρωποι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και από σήμερα το βράδυ και κάθε βράδυ, έτσι δηλώνουν, από σήμερα το απόγευμα στις 6 θα κλείσουν τον δρόμο, τον εθνικό δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η όλη διαδικασία? Εσείς μιλάτε με τον κύριο Πλεύρη?
9: Ναι, έχω μιλήσει, αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι και εύκολο. Τώρα σήμερα πάλι θα προσπαθήσω το βράδυ απόγευμα να μιλήσω.
0: Ναι, να του πείτε τι? Τι να του πείτε?
9: Ότι πρέπει να βρεθεί λύση για να μην έχουμε επεισόδια που...
0: Και σου λέει ο Πλεύρη, λέει από πάνω. Μα εγώ δεν έχω αντίληση.
9: Όχι, μπορεί.
0: Βρείτε
9: όχι,
0: μου λύση και
9: μπορεί
0: εγώ...
9: Ο ίδιος.
0: Πώς.
9: Μπορούνε, κύριε Αργυράκη, ακούστε να δείτε. Ο σχεδιασμός αυτής της δομής είναι... Δηλαδή, οι εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα,
0: ναι,
9: μπορούν να αναιρέσουν το σχεδιασμό. Δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε ακόμα το χρόνο.
0: Ναι, αλλά όχι, άλλο λέω.
9: Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Όχι, άλλο ρωτάω. Πώς μπορεί ο υπουργός από την Αθήνα να ορίσει άλλο χώρο? Σου λέει, προτείνεται μου και εγώ τον υιοθετώ.
9: Αν πει σε δημόσια έκταση θα βρεθεί. Και ας γίνει το κατά... Κύριε Αργυράκη, αν βάζανε ένα διαγωνισμό,
0: ναι,
9: το Υπουργείο ποιο λάθος έκανε? Ένα διαγωνισμό, ποια μεσητικά γραφεία θέλετε, ποια ακίνητα βρίσκονται με αυτά τα κριτήρια. Ναι. Να βρισκόταν 20-30. Ας κατέβαινε λοιπόν μια επιτροπή με αξιοκρατία, ναι, από τα 20-30, να βρεθεί το καλύτερο,
0: ναι,
9: το πιο ασφαλές. το νόμο.

0: νόμιμο. Μακριά. Και εκείνα, και ας ήταν και το δικό μας τότε, ήταν το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνανε. Και τώρα ψέματα θα λέμε. Δηλαδή ψάξτε το να δείτε πως έγινε από την αρχή ένας σχεδιασμός πάρα πολύ πρόχειρος. Και γι' αυτό δεν έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος. Δεν μπορεί να πιστεί για κλειστή δομή και όλα αυτά που λένε. Πάρτε τη ΣΥΟ που ήταν κλειστή, τι έχει γίνει. Πάρτε την Μυτιλίνη, πάρτε τις αίρες.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, εγώ τι λέω, ο καθένας τώρα από τώρα και έπειτα να λαμβάνει τις ευθύνες στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα και σε εμάς και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στον Υπουργό.
1: Λοιπόν, θα αναμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδείτε, να επιλέξετε μια άλλη μορφή αγώνα, διότι πολύ φοβάμαι ότι ήδη με μηνύματα που έχω στο Messenger αλλά και τηλεφωνήματα Κροατών που είναι χρήστες του συγκεκριμένου δρόμου παραπονούνται ότι θα ταλαιπωρηθούν και οι άνθρωποι τι φταίνε, έτσι λένε. Εγώ λέει τι φταίω έχω, επειδή αλλά,
0: έχει δίκιο οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι
1: να το έχετε υπόψη σας.
0: Το έχω και, έχω και...
1: Ναι. Καλά, δεν είναι, θέμα, δεν είναι θέμα του Ζαχαρία Χιωτάκη ποια μορφή θα επιλεγεί. Είναι η Γενική Συνέλευση που το, αυτή που το καθορίζει. Άλλωστε ο πρόεδρος είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να επιβαρύνονται οι πολίτες. Κατανόηση από όλες τις πλευρές για να μην φτάσουμε σε αδίέξοδα. Κατανόηση από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έρχονται δύσκολες μέρες και σε αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγροτικό τομέα. Δύο πράγματα έχουμε σε αναμονή. Το ένα είναι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Τι θα γίνει, πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις από τη στιγμή που έχει χαθεί πολύ χρόνος και δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πληρωθούν οι άνθρωποι τον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θέμα που το θεωρώ εξίσου σημαντικό είναι τι γίνεται με τα σταφύλια. Μια μεγάλη ποσότητα σταφυλιών παραμένουν πάνω στα μπέλια. Ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώσει, αλλά θα αποζημιώσει τα σταφύλια που είχαμε βροχές και πώς να το πω πολύ λαϊκά, έχουν σκάσει οι ρόγες και μπορούν να αποζημιωθούν. Κύριε Γαβαλά, καλή σας ημέρα. Κύριε Σταύρος Γαβαλάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, είναι κοντά μας για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς, πολύ απαισιοδοξία έχει πέσει στο πρωτογενή τομέα. Και τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει όσον αφορά το κομμάτι των ενεργοποιήσεων το Υπουργείο και η ΑΔΕ που βλέπουν πλέον το χρόνο να εξαντλείται, μπαίνουμε στον Οκτώβριο και δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά αυτό το πολύ κρίσιμο κομμάτι για τους παραγωγούς.
1: Ναι.
2: Εμείς στην Ένωση Ραλίου σε ένα εύρος παραγωγών περίπου κάθε χρόνο 18 με 20.000 ενεργοποιήσεις.
1: Ναι.
2: Έχουμε κάνει 70 χθες, φτάσαμε το μαγικό αριθμό των 70 ενεργοποιήσεων.
1: Mm-hmm.
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πληρωθούν οι άνθρωποι τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση της προκαταβολής τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
2: Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πληρωθούν ούτε μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
2: Αν επιτέλους δεν διορθωθεί αυτό το πρόβλημα που μας ταλανίζει με την περιβόητη πλατφόρμα. Δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Ούτε κινδυνολογούμε, ούτε αντιπολίτευση κάνουμε. Θέλουμε ο κόσμος να κάνει την ενεργοποίησή του. Αυτό επαφείται στην ΑΔΕ και όχι σε εμάς.
1: Μη
2: λένε τώρα εμείς στείλαμε ένα μήνυμα να ειδοποιήσουμε τους παραγωγούς να πάνε έγκυρα να κάνουν ενεργοποίηση. Σε ποια πλατφόρμα? Σε ποια πλατφόρμα που δεν λειτουργεί? Μη δημιουργούν εντυπώσεις.
1: Για να ακούσουμε, να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Γαβαλά. Μια ερώτηση. Το λάδι αυτή τη στιγμή Ποια είναι η τιμή του?
1: Μα τι σχέση έχει αυτό?
2: Η τιμή του ελαιοράδου που δεν υπάρχει τιμή, δεν γίνονται πράξεις, είναι γύρω στα 3,5 ευρώ νομίζω.
3: Ορίστε. Με αυτά τα πράγματα, κύριε Γαβαλά, θα πάμε μπροστά με 3,5 ευρώ το κιλό το λάδι. Ούτε επιδοτήσεις θα πάρουμε και το λάδι θα πάει 3 ευρώ.
1: Ναι.
2: Ούτε με το μέλι, ούτε με τα ταφύλια. Κανένα προϊόν καλά. Δεν έχει την τιμή που πρέπει να έχει. Κανένα προϊόν. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε.
2: Ευθύνομαι εγώ γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Αν ο ακροατής νομίζω ότι ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, ας πω ότι ευθύνομαι κι εγώ σε ένα ποσοστό.
1: Εσείς.
2: Ας πω ότι
1: δεν είπε.
2: Να μην λέμε ότι φταίνει για όλα οι άλλοι.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι. Λοιπόν, τι γίνεται με το ΟΣΔΕ? Τι γίνεται?
2: Χθες το βράδυ έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα. Δεν έχω ακόμα ακριβή ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Μάλλον χθες πλέον η ΑΔΕ κατάλαβε το μέγεθος του προβλήματος και προσδοκώ και περιμένω ότι θα γίνουν κάποιες διορθώσεις. Επιτέλους,
1: ναι,
2: αυτή η πλατφόρμα να είναι λειτουργική. Επιτέλους.
1: Ναι.
2: Αλλά ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Οι αιτήσεις που περιμένουν είναι χιλιάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση τον Οκτώβριο, το ξαναλέω επιτακτικά, δεν θα πάρουν χρήματα η παραγωγή.
1: Μα ακούστε λίγο.
2: Θα πάρουν το δικαίωμα.
1: Μα δεν είναι μόνο η πλατφόρμα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, από την ΑΔΕ έγινε γνωστό, γιατί ξέρετε, από το ένα άκρο πήγαμε στο άλλο. Δηλαδή είμαστε ή του ύψους ή του βάθους.
2: Ακριβώς όπως το λέτε.
1: Αυτό που λέει λοιπόν η ΑΔΕ είναι ότι το ε9 δεν επαρκεί πλέον ως μοναδικό στοιχείο για την οριστικοποίηση της αίτησης και ότι καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να ξεμπλοκάρουν οι δηλώσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει γίνει είναι να ταυτοποιούνται, να διασταυρώνονται τα στοιχεία και στις άλλες βάσεις δεδομένων, προφανώς και στο κτηματολόγιο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν το κτηματολόγιο είναι στον αέρα, ειδικά εδώ στην Κρήτη?
2: Δεν κάνανε καν χρηματολόγιο λόγω οικονομικών θεμάτων. Δεν κάνανε χρηματολόγιο για χιλιάδες παραγωγή.
1: Ναι, γιατί αυτοί. Μα μισό λεπτό. Και ποιος σας είπε ότι αυτοί που κάνανε έχουν βρει άκρη?
2: Ναι.
1: Ποιος σας το είπε αυτό?
2: Αυτό ακριβώς. Μα αυτό ήθελα να πω και εγώ. Οπότε, όπως είπατε, πήγανε πλενοφυλιά άκρη στην άλλη.
1: Ναι.
2: Και αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε αδιέξοδο.
1: Ναι.
2: Σε αδιέξοδο. Και πιστέψτε με, η κυβέρνηση θα έχει ένα πολύ ισχυρό πλήγμα φέτος με τη μη έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων. Και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, το ξαναλέω. Ούτε ενώσεις φταίνε, κανείς δεν φταίει. Κάθε χρόνο η παραγωγή κουτσά στραβά πληρωνόταν με τα όποια προβλήματα.
1: Ναι,
2: ναι στους ελέγχους, ναι στο νέο σύστημα,
1: ναι,
2: ναι στη νέα πλατφόρμα, αλλά να δουλεύει.
1: Μάλιστα.
2: Να δουλεύει.
1: Ναι. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Έχει γίνει, μου λένε ότι στην Ένωση, μου γράφουν μηνύματα τώρα εδώ ακροατές, ότι πολλοί εργαζόμενοι στην Ένωση Ηρακλείου δεν δέχονται να κάνουν ενεργοποίηση στην Ένωση γιατί φοβούνται τις επιπτώσεις που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία, είναι έτσι?
2: Ναι, μας κάνανε τώρα εμάς και ελεκτές και συμβολιογράφους και δικαστές και δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Ναι.
2: Η δουλειά των ΚΙΔ, ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την ορολογία, είναι να καταχωρούν μία αίτηση. Έρχεται ο κύριος Αργυράκης, φέρνει το ε9 του, το χρηματολόγιο του, τα μισθωτήριά του, τη χρηματολογική δήλωσή του, φέρνει κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω αν αυτά τα στοιχεία είναι σύνομα, νόμιμα. Αυτό είναι δουλειά της ΑΔΕ να τα ελέγξει.
1: Ναι.
2: Και θέλω να λένε ότι αν γίνουν, μπουν στοιχεία μέσα που δεν είναι σύνομα,
1: ναι,
2: θα έχει 5.000, 20.000, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες πρόστιμο ο καταχωρητής. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Ναι, είπαμε στους ελέγχους, αλλά από αυτούς που πρέπει να κάνουν τους ελέγχους.
1: Ναι.
2: Από αυτούς που πρέπει να κάνουν τους ελέγχους, κύριε Αργυράκη. Και όχι από τα παιδιά που κάνουν ενεργοποίηση.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Ωραία. Έχετε ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για να συζητήσετε το θέμα?
2: Έχουν
1: για να δείτε.
2: Εκεί.
1: Ωραία, τι λένε. Ωραία, τι λένε. Ναι.
2: Και χθες έγινε και προχθές έγινε και παραπροχθές έγινε. Δεν έχω πάει σε κάποια συνάντηση. Πάνε διάφοροι εκπρόσωποι. Έχουν γίνει 45 διορθώσεις στην πλατφόρμα. Φανταστείτε. 45 διορθώσει στην πλατφόρμα.

0: κάθε μέρα και μια διόρθωση. Και όλοι θέλουν να βάλουν τώρα στο παιχνίδι των τυπώσεων ότι φταίνε τα ΚΙΔ και δεν προχωράει η ενεργοποίηση. Δεν φταίνει η ενώση. Δεν φταίμε εμείς. Mm-hmm. Δεν φταίμε εμείς σε τίποτα. Αν η πλατφόρμα λειτουργούσε, θα είχαμε κάνει πάρα πολλές αιτήσεις. Όταν κάνουμε την ημέρα 10 αιτήσεις με 1000 βάσανα, όταν έχουμε 30 εργαζόμενους που έχουν μια τρομερή εμπειρία, 10-15 χρόνια κάνουν ενεργοποίηση. Και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μια αίτηση την ημέρα. Όχι τον Οκτώβριο του 2026 θα είναι η προκαταβολή, τον Οκτώβριο του 2036 θα είναι η προκαταβολή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουν αυτοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της πλατφόρμας.
0: Δεν αυτοί, μισό λεπτό,
1: αυτοί που βγάζουν τα φυρμάνια, αυτοί που βγάζουν τα φυρμάνια με, την, με τον αέρα και με την αλαζονία της ΑΔΕ, ότι αν οι άνθρωποι δεν πληρωθούν μέχρι το Δεκέμβριο, ουέ και αλίμονό τους. Ουέ και αλίμονό τους εάν δεν δοθούν τα χρήματα μέχρι το Δεκέμβριο. Ξέρετε, επειδή η ΑΔΕ συμπεριφέρεται και με έναν τρόπο αλαζονικό, το είπαμε, το κάναμε, μπα, πάρε πρόστιμο αυτό, πάρε πρόστιμο εκείνο, και δεν, και πώς να σας το πω, και δεν φέρνει κανείς αντίρρηση. Τώρα θα καταλάβουν εάν μέχρι το Δεκέμβριο δεν πληρωθούν τα χρήματα με τις επιδοτήσεις, τι σημαίνει είμαι άσχετος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα το καταλάβουν. Υπάρχει μεγάλη οργή. Υπάρχει μεγάλη οργή στον κόσμο. Μάλιστα. Είναι θέμα δικό τους.
0: Εμείς... Είναι θέμα δικό τους. Είναι θέμα δικό τους.
1: Σαφώς είναι δικό τους.
0: Η οργή του κόσμου θα είναι τέτοια που δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Εγώ δεν θέλω να συμβεί αυτό. Προς Θεού. Εγώ θέλω να εμείς θέλουμε να πληρωθούν οι παραγωγοί.
1: Ναι, αλλά προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Αντί να αφήσουν τους ανθρώπους να παράγουν, αντί να τους αφήσουν να είναι στο χωράφι και να κάνουν γεωργικές εργασίες, τους έχουν όλη μέρα να τρέχουν από κίδ σε κίδ για να κάνουν την ενεργοποίηση, τους έχουν να τρέχουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για να βρούνε ημερομηνία να κάνουν την ενεργοποίηση του ελαιοκομικού μητρώου, που τελικά αναβλήθηκε, το έχουμε πει. Τρέχουν για να κάνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ενός ανίκανου κράτους που, επειδή απέτυχε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρεί ότι πρέπει να βάλει όλους τους άλλους να τρέχουν για λογαριασμό του. Ακόμα και το χτιματολόγιο που έχει την απέτηση να είναι να διασταυρώνεται και να έχει τα ίδια στοιχεία με τα ε9 του καθενός, το χτιματολόγιο σαλάντα το κάνανε. Και γι' αυτό θα μπλέξει ο αγρότης, θα μπλέξει... δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν, και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο ως πολίτη αυτής της χώρας είναι το γεγονός ότι δεν έχει γίνει σημαία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν έχει γίνει σημαία από τους εκπροσώπους μας να τους πούνε ότι είστε ανίκανοι και πάμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τι μεριγενέστε. Φωνάζουν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν είναι αρμοδιότητά τους, τα ΚΙΔ να ελέγχουν επειδή είναι ανίκανη η πολιτεία, εάν αυτό που δηλώνει ο Αργυράκης είναι έτσι ή δεν είναι, και με ποιο πρόσχημα θα κάνουν αυτό το έλεγχο. Έτσι δεν γίνονται αυτά. Πάει ένας στινοτρόφος και δηλώνει ότι έχει 500 πρόβατα. Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος στο ΚΙΔ? Πρέπει να πάει να μετρήσει τα πρόβατα, να πιστοποιήσει ότι έχει 500? Μα είναι τρελοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ήθελα να προτείνω ότι με αυτή την αστεία περίπτωση, ας πούμε, και με τα χρόνια, με το ΚΙΔ και με όλα αυτά που γίνονται στις επιδοτήσεις, ότι κανονικά όλοι οι υπάλληλοι που ασχολούνται με αυτά, είτε είναι ΑΔΑΕ, είτε είναι ΟΠΕΚΕΠΕ και οτιδήποτε, έπρεπε να είναι σε κάθε χωριό 3-4 άτομα, όσο ανάλογα το χωριό, και επί τόπου ο υπάλληλος να πηγαίνει και να καταγράφει το χωράφι με τις ελιές.
1: Δεν το κατάλαβα. Για ξαναπείτε μου το αυτό.
2: Οι υπάλληλοι του ΚΙΔ,
1: ναι,
2: της ΑΔΑΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι, ή δυνατόν να πάρει, ας πούμε, και φοιτητή.

0: φοιτητές γεωπονικής σχολής, δεν ξέρω αύριο, να το αυξήσει και να γίνει επιτόπια σε κάθε χωριό.
1: Μα πώς θα πάει, μα μισό λεπτό, γιατί ίσως δεν έχετε υπόψη σας. Ο υπάλληλος του ΚΙΔ, τι δουλειά έχει με τους ελέγχους, ποιος θα πληρώσει τη μετακίνησή του, ποιος θα πληρώσει τον άνθρωπο εκείνον που θα πάει να μετρήσει εάν ο Αργυρά...
0: Από τα χρήματα που παίρνει από τον κάθε παραγωγό. Δηλαδή, εάν δεν γίνει σε κάθε χωριό για να τελειώσει μια και έξω, να είναι αληθινό και τίμιο αυτό το πράγμα, θα έχω μια ζωή αυτό το πράγμα. Μες. Σε κάθε χωριό λοιπόν, πέντε άτομα, θα πάει με αλφαβητική σειρά, θα πηγαίνει στο χωράφι, θα το ελέγχει 5, 10, 15 χωράφια πόσο έχει, θα καταγράφει το σημείο και το όνομα το ακριβές που είναι, την περιοχή. Έτσι, θα βοηθήσει και από την κοινωνία του κάθε χωριού, με αποτέλεσμα να γίνει μία και έξω ξεκάθαρο το σύστημα αυτό των επιδοτήσεων και να ξέρουμε τι χωράφια είναι. Όχι να γράφουν, ας πούμε, αυτά που βλέπουμε και γινόταν τόσα χρόνια. Κλαδερά με ελιές, άγριες ελιές να τους βάζουν, ας πούμε, για επιδότηση.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτή μια άποψη.
0: Μα αφού τα ξέρουμε τώρα, κύριε Μαχνότητα.
1: Μα να σας εξηγήσω.
0: Μεταξύ μας, από φίλοι να πούμε.
1: Μα μεταξύ μας, ακούστε λίγο. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Εμείς τα κάνουμε σύνθετα. Ένας αγρότης που παίρνει 500 και 600 ευρώ επιδότηση, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Έχουν τις λίστες όλων των επιδοτούμενων. Θα μπορούσε λοιπόν. Μισό λεπτό. Να πούνε λοιπόν με τη σειρά. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Οι υπάλληλοι του ΚΙΔ δεν έχουν καμία δουλειά. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Έλα εδώ, Αργυράκη. Εσύ, αγόρι μου, παίρνεις 10, 15, 20, 30, 40 χιλιάδες ευρώ επιδότηση. Και δηλώνεις ότι έχεις χωράφια στη Μεσαρά, στη Σιτία, στην δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Ωραία, ποια είναι τα χωράφια, τα δείξε μας τίτλους ιδιοκτησίας. Δεν τα έχεις. Θα πληρώσεις αυτό που προβλέπει η νομοθεσία. Θα υποστείς τις συνέπειες, τόσο απλά. Το να ξεκινάμε πάλι από την αρχή δεν έχει νόημα, καταλάβατε. Τα έχουμε δηλώσει επανειλημμένος. Το ανίκανο κράτος είναι αυτό που δεν μπορεί να βρει την άκρη.
0: Εννοείται, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Εννοείται, πάντα. Αλλά αν δεν γίνει μια αρχή, μια αρχή από κάπου, θα είναι μια ζωή αυτό το θέμα. Χρόνια τώρα, 25 χρόνια συμβαίνει αυτό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ο ένας πλάκωσε τον ένα, ο άλλος πλακώνει το χωράφι αλλονού και γίνεται ένας κικιώνας. Εάν πάει, ας πούμε, στο χωριό και γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή νομίζω ότι εγώ το προτείνω σαν καινούριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Καινούριο.
1: Ναι.
0: Να γίνουν και υπάλληλοι, ας πούμε, του δημοσίου ή του ΚΙΔ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Καλημέρα. Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
2: Προηγουμένως λέγατε για την ταλαιπωρία των αγροτών.
1: Ναι.
2: Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας, γιατί με όλα αυτά, όλος ο κόσμος, εσείς είχατε πει λίγα προηγουμένως, έχει απογοητευτεί, βλέπετε νέους να απομένουν στον αγροτικό τομέα, και από την άλλη μεριά, όσοι έχουν μείνει, έχουν πάρει καμιά χρηματοδότηση σαν νέοι αγρότες τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά τι δείχνει, να πούμε, μια συρρήγνωση του αγροτικού. Έφυγε από εμάς τους παλιούς που είμαστε βιωματικοί, δεμένοι με το αντικείμενο, που άμα το κοιτάξεις το μολύβι και το χαρτί είναι 100% ασύμφερο και δουλεύουμε με συνέστημα από τις προγόνους μας. Και
1: είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
2: Από την πολιτική κουλτούρα που έχουμε, ας το πούμε, και μας τρέφουν να πάμε στα αδίκτα, εμείς οι πολίτες, και από την άλλη μεριά φέρνουν φτηνά εργατικό δυναμικό, όπως μιλάγατε με τον κύριο προηγουμένως, με τη δομή που θα γίνει στα θανάτους, και εμείς πάμε στην απόξω. Να το καταλάβουμε. Εχαθήκαμε σαν Έλληνες. Μην ακούτε και από την άλλη μεριά, όσο αφορά και με τα σταφύλια, εμείς βάζουμε πιστοποιημένα φάρμακα και όπως είπε ο κύριος έμπορας της σταφύλας την προηγούμενη μέρα που μιλάγατε, την περίπτωση ομάδα, είναι με τουρκικά προϊόντα και σταφίδες ο τόπος.
1: Ναι,
2: αυτά τα πράγματα ποιος θα ελέγχει.
1: Είναι μια μεγάλη ζήτηση.
2: Ο κύριος Γαβαλάς
1: είναι
2: ένας ήρωας αυτός μέσα στο παιχνίδι, ας το πούμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Που παραμένει. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
3: Λέει κύριε Μανώλη.
1: Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι ένας κτηνοτρόφος.
1: Ναι.
3: Το 1991 μπήκα νέος αγρότης.
1: Ναι.
3: Για να μπεις νέος αγρότης πρέπει να έχεις βοσκόδοπο.
1: Ναι.
3: Ο πατέρας μου έκανε οικιαστήριο το βοσκόδοπο. Αυτό. Ο πατέρας μου τον είχε βρει από τον παππού μου. Εγώ μετά το 2014,
1: ναι,
3: τον έκανα στο γιο μου, γιατί εγώ τώρα έχω μπει στη σύνταξη.
1: Ναι.
3: Τώρα ο γιο μου δεν μπορεί αυτό να τον ενεργοποιήσει,
1: ναι,
3: διότι το ΚΑΕΚ το κάνει δασικό.
1: Ναι.
3: Σε αυτή την περίπτωση δεν είμαι εγώ, είναι χιλιάδες νοτρό.
1: Το ξέρω.
3: Πού θα τα βρούμε τώρα εμείς τα στρέμματα να ενεργοποιήσουμε, πώς θα ενεργοποιήσουμε.
1: Μα είναι,
3: το,
1: μα γι' αυτό λέω ότι, μα γι' αυτό, γι' αυτό ναι, ναι, γι' αυτό αγαπητέ μου λέω ότι στραβά αρμενίζουμε.
3: Ναι, ήταν διότι... καραγκιοζηλίκια, αυτά δεν μπορούν να τα πεις μόνο καραγκιοζηλίκια.
1: Καραγκιοζηλίκια είναι γιατί τα κάνανε μουσκεμα με τους δασικούς χάρτες. Τα κάνανε μουσκεμα με το χρηματολόγιο.
3: Τα δασικά τα είχαν, παρόλο που ήταν ιδιωτικά.
1: Ναι.
3: Δεν μπορούσε π.χ. να πας να χτίσει εκεί ένα υπόσχεο ή οτιδήποτε, αν δεν υπήρχε άδεια από το δασασίο.
1: Ναι.
3: Τώρα όμως μάλλον το κάνουν διότι έχουν κάτι άλλο που σκοπούν.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Βοσκότοπη, κύριε
1: Μαγνώλη. Ναι.
3: Είναι όταν ακόμη οι Τούρκοι ήταν εδώ, αυτά ανήκαν στους προπαπούδες μας.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί είναι η μάντρα του τάδε, του τάδε, του τάδε, αιώνες τώρα είναι αυτά τα τοπονιμία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν
3: γιατί
1: έχω.
3: Δηλαδή τα καρδιά, ναι, ποιος θα μας ετέθηκε εμάς.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω χρόνο να ακούσουμε άλλον ακροατή. Κύριε Γαβαλά, επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και να επιστρέψουμε για τον επίλογο. Σε λιγότερο από 3 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό, έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση σήμερα με τον κύριο Σταύρο Καβαλά, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Κύριε Καβαλά, τον επίλογο. Τον επίλογο για αυτό το θέμα που συζητάμε.
11: Δυστυχώς, είμαι 7 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου και κάθε χρόνο συζητάμε για τις επιδοτήσεις, χωρίς καμία άλλη κουβέντα να γίνεται για τον πρωτογενή τομέα, για τα προϊόντα, για την προώθηση, για τις αγορές, για την υπεραξία, για τους παραγωγούς.
1: Είναι αλήθεια.
11: Ειλικρινά, έχω βαρεθεί αυτή την κατάσταση. Να συζητάμε το αυτονόητο.

0: αυτονόητο, ειλικρινά το λέω, κάθε χρόνο και χειρότερα. Ήλπιζα αυτή η κατάσταση να διορθωθεί κάθε χρόνο και χειρότερα.
1: Ωραία.
0: Και έχει χίλια δίκια ο κόσμος να είναι απογοητευμένος.
1: Λοιπόν.
0: Έχει χίλια δίκια ο κόσμος να είναι απογοητευμένος.
1: Πολύ ωραία. Ακούστε λίγο, επειδή πιέζομαι πολύ. Με τα σταφύλια δεν έχουμε κάτι νεότερο, παραμένει η ίδια κατάσταση. Σωστά, πολύ περιληπτικά σας παρακαλώ. Η ίδια κατάσταση, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Πολύ ωραία. Κατάσταση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου και πάμε αμέσως στον πρόεδρο των μελετητών γεωπόνων και γεωτεχνικών, τον κύριο Νίκο Κουτεντάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κουτεντάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αρχεράκη.
1: Πληροφορούμε ότι ήσασταν ή είστε ακόμα. Είσαστε σε μια τηλεδιάσκεψη. Πείτε μας σας παρακαλώ ποιοι και τι είναι αυτό που συζητάτε και τι είναι αυτό που να αναμένουμε.
2: Λοιπόν, χθες το βράδυ υπήρχε μια σύσκεψη στην ΑΔΕ με παρουσία του κυρίου Πιτσιλή και του κυρίου Υπουργού.
1: Ναι.
2: Ήταν η ΕΘΕΑΣ, ΓΕΟΤΕ και κάποιοι αντιπρόσωποι από εμάς.
1: Ναι.
2: Τώρα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη όλα τα ΚΙΤ Κρήτης για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Ωραία.
2: Θεωρητικά ανοίχθηκε μια χαραμάδα.
1: Ναι.
2: Ότι ελπίζουμε ότι καταλάβανε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Νομίζανε ότι το θεσμικό πλαίσιο είχε κλείσει.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα καταλάβανε, αυτό δείξανε, θα το δείξουν οι επόμενες 2-3 μέρες, ότι αυτά που λέμε έχουν νόημα και ότι δεν θα κρεμάσουμε και εμάς και τους παραγωγούς αύριο. Οπότε τώρα θα ετοιμαστούμε να τους τα κάνουμε ακόμα πιο αναλυτικά, να τους εντοπίσουμε ακόμα πιο αναλυτικά τα προβλήματα, να τους τα καταθέσουμε σήμερα και ελπίζουμε μέχρι την Παρασκευή να έχουμε πάρει μια απάντηση.
1: Ναι.
2: Συνεχτήκαν ότι σε 2 μέρες θα μας απαντήσουν.
1: Mm-hmm.
2: Αν τα λύσουμε, θα προχωρήσουμε.
1: Ωραία. Ακούστε λίγο τώρα.
2: Ναι.
1: Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και επειδή είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που περιμένουν, προσδοκούν, περιμένουν να μάθουν τι θα γίνει και τα λοιπά. Και επειδή ο χρόνος μας πιέζει σήμερα, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, που θα έχει ολοκληρωθεί και η επικοινωνία με τους συναδέλφους σας για να καθορίσετε τη στάση σας, να μας πείτε τι είναι εκείνο που ζητάτε, που εντοπίζετε το πρόβλημα. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα όταν λέει ότι δεν αρκεί τα όσα έχει δηλώσει ένας πολίτης στο Ε9 για να πιστοποιηθεί και να καταβληθούν τα χρήματα. Τι άλλο ζητάει? Ζητάει το κτηματολόγιο? Ποιο κτηματολόγιο? Τι θα γίνει με τους δασικούς χάρτες που ορίζουν βοσκοτόπους ως δασική έκταση? Θέλω να τα συζητήσουμε αυτά αύριο. Να δώσουμε τι είπατε?
2: Ό,τι ώρα θέλετε.
1: Πολύ ωραία. Αύριο στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε φροντίσει να αφήσουμε το χρόνο για να λύσουμε όλες αυτές τις απορίες, γιατί οι άνθρωποι είναι σαν διέξοδο και ξέρετε δεν είναι σε απόγνωση, γιατί βλέπουν ότι μάλλον δεν θα πληρωθούν τον Οκτώβριο και δεν ξέρουν αν θα πάρουν τις επιδοτήσεις.
2: Το ξεχνάμε αυτό, κύριε Αργυράκη, δεν μιλάμε για Οκτώβριο.
1: Το ξεχνάμε, είδατε τώρα. Και οι άνθρωποι αυτοί λένε μη χάσουμε και το Δεκέμβριο, διότι ουέ και αλίμονό τους. Θα τα πούμε αύριο.
2: Είναι για το Δεκέμβριο. Θα τα πούμε αύριο.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά.
2: Εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Προσέξτε. Οι άνθρωποι αυτοί που μας δίκουν, οι άνθρωποι αυτοί που αποφασίζουν για τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι ικανοί να κάνουν μία πλατφόρμα που να δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να δηλώνουν και να παίρνουν τις επιδοτήσεις που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα αυτά δεν τα κάνει δώρο στην Ελλάδα. Είναι χρήματα που στόχο έχουν να ενισχύσουν την αγροτική καλλιέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δίδονται αυτές οι επιδοτήσεις. Με σκοπό ποιο? Να μην εγκαταλείψουν οι αγρότες μας την καλλιέργεια της γης. Έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά της Ευρώπης και από την πλευρά της Ελλάδος. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έχουν απομείνει ελάχιστοι στην πραγματική γεωργία.

0: άλλοι ήταν αυτοί που δηλώνανε ότι καλλιεργούν μεταξωσχόλικες και παίρνανε μεγάλες επιδοτήσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μαζί με τα χλωρά θα καούν και τα ξερά. Στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε περαιτέρω. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μπαίνουν δεκάδες δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας μετά την έναρξη ελέγχων για διαδικτυακές αναφορές και διαφημίσεις σχετικά με ιατρικές υπηρεσίες. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, σαρωτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υγειονομικές και αστυνομικές αρχές σε χώρους που παρέχουν μία διοδοτημένες ολιστικές και εναλλακτικές θεραπείες, υπηρεσίες αισθητικής και αντιγύρανσης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για το ΟΣΔΕ με χιλιάδες παραγωγούς να προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητές τους, ενώ παραμένει πίεση στα ΚΙΔ. Όσοι ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως 25 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ για δηλώσεις έως τις 16 Οκτωβρίου η πληρωμή μεταφέρεται στο τέλος Νοεμβρίου. 12 αυτοκίνητα σταθμευμένα χωρίς καταχώρηση στο ψηφιακό πελατολόγιο για μια επιχείρηση χωρίς τερματικό ποιές οδήγησαν σε συναλλικό πρόστιμο 11.200 ευρώ σε ιδιοκτήτη χώρου στάθμευσης στα Χανιά. Την πλήρη κρατική χρηματοδότηση για την ανακαίνιση, επέκταση και στελέχωση της παιδοαιματολογικής παιδογκολογικής κλινικής του Παγνή ζητάει το Σωματείο Εργαζομένων με αφορμή τις συζητήσεις για χρηματοδότηση έργων από ΜΚΟ. Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 40χρονου καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έφερε τις πρώτες παραγγελίες καυσόξυλων με αρκετά νοικοκυριά να προετοιμάζονται ήδη για το χειμώνα και να αναζητούν τις περισσότερο συμφέρουσες τιμές. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχουμε μία φθινοπορεινή μέρα στο νησί μας, στις περισσότερες τουλάχιστον περιοχές. Εδώ στο Ηράκλειο από τα ξημερώματα μέχρι και νωρίς το πρωί έβρεχε πολύ. Ποτιστικά όμως δεν έχουμε αναφορές για καταστροφές και προβλήματα μέχρι στιγμής. Έχει βγει ο ήλιος, σιγά σιγά βγαίνει μέσα από τα σύννεφα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες βροχές τις επόμενες ώρες. Από αύριο όμως ο καιρός βελτιώνεται.

Λοιπόν, στην ειδησιογραφία της ημέρας είπαμε ότι στις αίθουσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη λαμβάνονται αποφάσεις σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα. Το Ιράν μετέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Κατάρ τους αυστηρούς όρους για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η κίνηση συμπίπτει με μια δραματική μείωση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, η οποία βεβαίως αντανακλά το πολύ βαθύ αντίκτυπο της σύγκρουσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα σε πολεμικές απειλές και διπλωματικές προσδοκίες. Ο εκπρόσωπος του Ιράν είπε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε τη διπλωματική οδό του Κατάρ για να θέσει τις κόκκινες γραμμές στην αμερικανική πλευρά που περιλαμβάνουν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την πάυση αυτού που η Τεχεράνη αποκαλεί αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Παράλληλα, το Ιράν απαιτεί την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τον τερματισμό του οικονομικού πολέμου που υφίσταται μέσω των κυρώσεων, καθώς και την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα σε ξένες τράπεζες. Η ομιλία του πλανητάρχη του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έρχεται σε μια στιγμή που η δημοτικότητά του καταραίει εν ώψη και των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών και ενώ βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα πόλεμο που είχε ορκιστεί να μην εξαπολύσει ποτέ. Και όταν εξαπέλυσε τον πόλεμο, θυμάστε, μας είχε πει ότι είναι υπόθεση λίγων ημερών για να τελειώνει και να καθαρίζει, και έχουν περάσει 7 μήνες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρές ή τόσο σεβαστές. Καυχαίται για τη διάδοση της παγκόσμιας ειρήνης και την αντιμετώπιση κρίσεων που οι προκάτοχοί του απέφυγαν. Η χώρα μας, λέει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ, χαίρει και πάλι σεβασμού, μας σέβονται όσο ποτέ άλλοτε, πηγαίνω σε συναντήσεις και όλοι σηκώνονται όρθιοι. Δεν σηκώνονταν όρθιοι για τον προηγούμενο πρόεδρο, δεν τους ένοιαζε γι' αυτόν, δήλωσε ο Τραμπ πριν από λίγες ημέρες, πριν πάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξέρω πόσοι τον σέβονται και πόσοι σηκώνονται όρθιοι κάθε φορά που μπαίνει σε μια αίθουσα. Πάντως νομίζω ότι κάποιοι έχουν αρχίσει πραγματικά να ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται όχι μόνο τις τύχες της χώρας του αλλά ολόκληρου του πλανήτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στα δικά μας κυριαρχεί το θέμα βεβαίως της ακρίβειας, της αλματώδης αυξήσης στις τιμές των καυσίμων, και βρισκόμαστε βεβαίως για αναμονή των επίσημων αποφάσεων της κυβέρνησης και του Υπουργείου για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η νέα κρίση ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα μας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε σήμερα συνέντευξη στον Sky και έδωσε ένα στίγμα με τοπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση. Έθεσε ως μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο την πολιτική αλλαγή. Με την χαρακτηριστική φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως τη μόνη δύναμη που διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα για την, και την εμπειρία για να κυβερνήσει τη χώρα. Την εμπειρία τώρα πώς, όταν δεν έχουμε το προηγούμενο τουλάχιστον έτσι στελεχειακό δυναμικό, όταν ήταν ο ίδιος Πρωθυπουργός. Αυτό πάντως υποστήριξε ο κύριος Τσίπρας. Επίσης είπε ότι δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα χωρίς καρτέλ. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κυβερνά επί 7 χρόνια υπό συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκότερες σε σχέση με τις δικές του μνημονιακές περιόδους, έχοντας στη διάθεσή του τον πακτολό των 30 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς ωστόσο, όπως είπε, να έχει βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Μάλιστα, παρέπεμψε στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το πορτοφόλι των πολιτών ήταν πιο άνετο, όπως είπε, την περίοδο 2015-2019, ενώ σημείωσε με νόημα πως την ώρα που η κοινωνία στενάζει, κάποιοι ισχυροί τα κονομάνε με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έστειλε από εκεί τα δικά του μηνύματα καθώς και τα εκλογικά διλήμματα. Σε συνέντευξή του είπε ότι δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. «Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο», είπε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας ουσιαστικά το στόχο της κυβέρνησης για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, συνέδεσε την προοπτική αυτή με την ανάγκη να παρουσιαστεί στους πολίτες ένα νέο συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, αλλά και να αποδειχθεί στην πράξη ότι η κυβέρνηση διαθέτει την πολιτική βούληση και την εμπειρία για να συνεχίσει την πορεία που έχει χαράξει. Στο αφήγημα αυτό

κεντρική θέση καταλαμβάνει η οικονομία. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε να αντιπαραβάλει τη σημερινή εικόνα της ελληνικής οικονομίας με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει πλέον διαφορετική θέση στις διεθνείς αγορές. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, είπε, παραπέμποντας τη δημοσιονομική πορεία και τις αναβαθμίσεις της χώρας από διεθνείς οίκους, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ειδική περίπτωση.

Βεβαίως δεν παρέλειψε ο κύριος Μητσοτάκης να στείλει και το εκλογικό δίλημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας με τη φράση «Στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός». Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της συνέχειας της οικονομικής πολιτικής, συνδέοντας τις μεταρρυθμίσεις με τη δημοσιονομική αξιοπιστία με την επόμενη ημέρα της χώρας.

Εδώ μου γράφει ο Στέλιος, πολύ αργούν να μας ανακοινώσουν τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά για τα οποία μας είπε ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε αναφορά και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Η αλήθεια είναι ότι η αντιπολίτευση πιέζει πάρα πολύ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και του ΦΠΑ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο εκτροχιασμός στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει να κάνει με αυτές τις όποιες αποφάσεις ληφθούν, τις οποίες μας υπενθυμίζουν όλοι οι υπουργοί που δίνουν συνεντεύξεις αυτές τις μέρες, ότι πρέπει να είναι έτσι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και των περιθωρίων των δημοσιονομικών που έχει η χώρα μας. Είπαμε, είναι πολύ καλές οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους. Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ μέσα στη χώρα και πώς εξελίσσεται η καθημερινότητα. Δηλαδή μας έφτανε η ακρίβεια που είχαμε με όλα αυτά τα προϊόντα που τα αγοράζουμε πανάκριβα. Έχουμε και αυτό το ράλι ανόβων των τιμών στα καύσιμα. Σε λίγες μέρες θα ανοίξει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να είναι ένα διακοσμητικό πλέον τα καλοριφέρ μέσα στα σπίτια. Το λένε κάποιες κακές γλώσσες που δεν συμμερίζονται αυτό το όραμα της πολύ μεγάλης επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας. Θα δούμε, περιμένουμε να ακούσουμε και εμείς αυτά τα μέτρα που όπως μας διαβεβαιώνουν θα μας ανακουφίσουν. Θα δούμε.

Λοιπόν, το θυμάστε αυτό το πρόγραμμα πολύ διαφημισμένο, πολύ διαφημισμένο και με τηλεοπτικά σποτ τους προηγούμενους μήνες, αυτό το πρόγραμμα για την παχυσαρκία των ενηλίκων. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σε σχέση με την ολοκλήρωση του κύκλου της δωρεάν αγωγής, στο οποίο εντάχθηκαν περίπου 43.500 δικαιούχοι. Το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε να χρηματοδοτείται, απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι χιλιάδες ασθενείς δεν έχουν λάβει τουλάχιστον 2 από τις δόσεις των φαρμάκων, κάποιοι και παραπάνω, για τη διατήρηση του βάρους τους, με αποτέλεσμα η προσπάθεια που ξεκίνησαν να έχει μείνει στον αέρα ουσιαστικά. Η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας είναι η αποκατάσταση του προβλήματος αυτού και η αναπλήρωση των χαμένων δόσεων. Όμως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας είχε ξεκινήσει τον περασμένο Δεκέμβριο και προέβλεπε τη χορήγηση των θεραπείων καινοτόμων και αποτελεσματικών στην απώλεια βάρους για ένα διάστημα 8 μηνών. Βασικός πυλώνας όμως του προγράμματος ήταν η διατροφή με καθοδήγηση ειδικών, παρακολούθηση από

ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουνίου, έτσι, με πολλούς ασθενείς να έχουν ακόμη υπόλοιπο τουλάχιστον 2 δόσεων προκειμένου να κλείσουν τον κύκλο, άλλους που ξεκίνησαν πιο αργά να μην έχουν πάρει ούτε αυτές τις δόσεις. Μάλιστα, από τη διακοπή της δωρεάν χορήγησης των θεραπείων και έπειτα, η ζήτηση στα φαρμακεία για τα συγκεκριμένα σχεδάσματα είναι σχεδόν μηδενική, όπως λένε οι φαρμακοποιοί. Δηλαδή, κανένας δικαιούχος δεν συνέχισε τη θεραπεία με δικά του λεφτά. Και πώς να το κάνει όταν αυτά τα σκευάσματα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι πανάκριβα. Το αναφέρω αυτό, μας είχε απασχολήσει και τον προηγούμενο Ιούνιο. Υπήρχαν υποσχέσεις ότι το πρόγραμμα θα συνεχιζόταν. Μέχρι στιγμής είμαστε στα... οδεύουμε προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση και κάτι νεότερο δεν έχουν κυρίως οι ασθενείς. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Έτσι, μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία, του δίνονται τα κίνητρα να ξεκινήσει και ξαφνικά τον αφήνουν μετέωρο. Τελείωσε, λέει, το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς τελείωσε το, αφού το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Εσύ πώς το, δηλαδή, και πώς το ξεκίνησες αφού δεν είχες τα χρήματα. Και πώς το διακόπτεις έτσι, χωρίς να δώσεις λογαριασμό σε κανένα. Και γιατί δεν εξηγείς αυτούς τους ανθρώπους τι θα κάνεις. Μόνο μένουν πάλι μετέωροι και περιμένουν να δουν αν ποτέ το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί με τους όρους, έτσι, τους προηγούμενους. Όχι να πηγαίνεις στο φαρμακείο και να πληρώνεις αυτά τα σκευάσματα από μόνους. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπιζόμαστε δυστυχώς εμείς οι πολίτες από την πολιτεία. Λοιπόν, θα μπούμε σιγά σιγά στο μενού σε μερικά δευτερόλεπτα.

0: Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ και αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Χαράλαμπο Λεκάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λεκάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σιμαντονάκη.
0: Λοιπόν, με εσείς που έχετε και την άμεση έτσι, επαφή και επικοινωνία με επαγγελματίες και με την αγορά, ποια είναι η κατάσταση από τότε που έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα, κύριε Λεκάκη?
1: Δυστυχώς, κυρία Σιμαντονάκη, η κατάσταση στην αγορά και στους επαγγελματίες, εμπόρους βιοτέχνες, είναι, μπορώ να πω, αυτή τη στιγμή τραγική. Οι αυξήσεις στα καύσιμα και στην ενέργεια έχουν ξεπεράσει το 40%, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να αδυνατούν να κρατήσουν σταθερές τις τιμές τους και να προσπαθούν με δυσκολία το επόμενο διάστημα να αυξήσουν τις

0: δημόσιες, γνωρίζοντας ότι και οι καταναλωτές δυσκολεύονται στην αγοραστική τους δύναμη.
1: Ναι, έχουμε πιο ακριβό ντίζελ, κάτι που σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα και οι αγρότες και βεβαίως η εφοδιαστική αλυσίδα. Και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε Λεκάκη, με αυτές τις αυξήσεις και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες, αυτό μεταφράζεται, μάλλον έχει δύο παραμέτρους. Το ένα είναι ότι μειώνεται ακόμα περισσότερο η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, των πολιτών, και το άλλο είναι ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
0: Βεβαίως και αυξάνεται το λειτουργικό κόστος, και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε αύξηση στα καύσιμα, δυστυχώς αυξάνονται και τα μεταφορικά. Πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές σας, το έχουμε πει πολλές φορές. Η πλειοψηφία των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε στη χώρα μας είναι εισαγόμενες, και δυστυχώς τα μεταφορικά έχουν φτωχευτεί το τελευταίο διάστημα. Συν της άλλης ότι και τα προϊόντα, επειδή είναι εισαγόμενα, οι εταιρείες του εξωτερικού επιβάλλουν σχεδόν κάθε εβδομάδα αυξήσεις στα προϊόντα. Και δυστυχώς η εγχώρια αγορά δεν μπορεί να συγκρατήσει πλέον τις τιμές, και υπάρχει και η δυσκολία από τους καταναλωτές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το έχουν δείξει όλες οι τελευταίες έρευνες, είτε είναι δικές μας είτε είναι από την πλευρά των εργαζομένων, ότι τα χρηματικά διαθέσιμα των καταναλωτών διαρκούν στην πλειοψηφία τους για 15 ημέρες. Άρα λοιπόν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η αύξηση των τιμών και η μείωση της αγορακτικής δύναμης των καταναλωτών.
1: Ναι, το ερώτημα τώρα είναι πού θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί είναι το κερασάκι στην τούρτα αυτές οι τελευταίες αυξήσεις, κυρίως στα καύσιμα, γιατί προβλήματα προϋπήρχαν, κύριε Λεκάκη. Δεν είναι κάτι δηλαδή που πρέπει να αντιμετωπίσετε τώρα. Και όσον αφορά την ΓΕΣΕΒΕ, διαβάζω και το ενημερωτικό σημείωμα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ για την πορεία κυρίως των μικρών επιχειρήσεων. Τα πράγματα είναι πραγματικά δραματικά.
0: Βεβαίως. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει χρηματικά διαθέσιμα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα βασικά έξοδα που χρειάζονται, όπως είναι η πληρωμή των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων και η πληρωμή των εργαζομένων. Δυστυχώς τα μηνύματα που λαμβάνουν και μετά την τελευταία συνεδρίαση που είχαμε στη ΓΕΣΕΒΕ αρχές της εβδομάδας είναι ότι αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε μια καθυστέρηση χωρίς να έχει αντικείμενο. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ καιρό τώρα και θα πρέπει τα μέτρα να πάρθουν άμεσα και να μην περιμένουμε είτε το τέλος του μήνα φθινού είτε το τέλος του Οκτώβρη για να δούμε πώς θα κινηθεί από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό που θα πρέπει να γίνει και το λέμε εμείς πάρα πολύ καιρό τώρα είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως και να μειωθούν και οι έμεσοι και άμεσοι φόροι που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και με την ενέργεια. Αυτό θα συγκρατήσει και τις τιμές στην εγχώρια αγορά και θα μπορέσουν και οι επαγγελματίες να βγάλουν τα προϊόντα τους προς τα έξω χωρίς να επιβάλλουν αυξήσεις που θα είναι υπέρμετρους και θα μειώσει την καταναλωτική δύναμη.
1: Περιμένουμε τα οικονομικά μέτρα μέσα στην εβδομάδα, μας είπαν, θα δούμε πότε θα ανακοινωθούν. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για τους επαγγελματίες στη ΔΕΘ. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
0: Είναι χωρίς αντίκρισμα.
1: Τι εννοείτε χωρίς αντίκρισμα?
0: Νομίζω. Είχαμε πάρα πολλές προσδοκίες το διάστημα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μέσω των μέσω μαζικής ενημέρωσης αλλά και μέσω των υπουργών της κυβέρνησης. Είχαν δοθεί ελπίδες ότι είχε έρθει η ώρα των μικρομεσαίων και ότι θα έχουμε άμεσες μειώσεις τουλάχιστον σε φορολογικό επίπεδο. Δυστυχώς δεν τα είδαμε αυτά. Είδαμε μειώσεις για την προκαταβολή φόρου, χρήματα τα οποία τα δίνουμε από τις επιχειρήσεις για να στηρίξουμε τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων την πολιτεία και τη χώρα, και χρήματα δικά μας τα οποία λείπουν και δεν μπορούν να επενδύσουν οι επαγγελματίες. Και είδαμε μία μείωση της τάξης από το 55% στο 50% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σταγόνα στον ωκεανό δηλαδή, και στα νομικά πρόσωπα, και βέβαια και ένα μέτρο το οποίο μοιράζει τη χώρα σε δύο κομμάτια, όταν εξαιρείται το νομό Αττικής από το μέτρο αυτό, που είναι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και βέβαια και στα νομικά πρόσωπα, μία μείωση 5% κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στο 50% από το 80% που είναι σήμερα,

0: στο 2033. Δηλαδή μέτρα που δεν είναι άμεσα για να στηρίξουν τους μικρομεσαίους. Δυστυχώς περιμέναμε πολύ περισσότερα και είδαμε μέτρα, ξαναλέω, τα οποία δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις σήμερα που βάλλονται πάρα πολύ σκληρά.
1: Φαντάζομαι ότι οι τουριστικοί κλάδοι, αυτοί που ανήκουν τέλος πάντων στην Ομοσπονδία, θα είναι και αυτοί που πήγαν σχετικά καλύτερα από άλλους, ή δεν είναι έτσι τα πράγματα? Για δώστε μας μια εικόνα.
0: Κυρία Σιμεαντονάκη, κοιτάξτε, είχαμε μια πάρα πολύ καλή τουριστική σεζόν. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε αρκετό κόσμο να έρχεται στο νησί μας, μια και είναι καθαρά τουριστικός προορισμός. Δυστυχώς όμως οι πολίτες που επέλεξαν το νησί μας για να κάνουν τις διακοπές τους έχουν και αυτοί χαμηλό οικονομικό budget, με αποτέλεσμα να μην ξοδέψουν χρήματα προς τα έξω, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και ο επισκεπτισμός έχει μια μείωση της τάξης του 10% και τα εμπορικά καταστήματα αρκετά μεγαλύτερη μείωση, δεν δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Βέβαια ο τελευταίος μήνας κάτι έδειξε ότι ίσως να πηγαίναν τα πράγματα καλύτερα. Είμαστε σε αναμονή και να δούμε τι θα κάνει ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Δυστυχώς πάντως τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και ξέρουμε ότι αυτά είναι μια αλυσίδα. Μπορεί κάποιοι κλάδοι, όπως είναι ο κατασκευαστικός, να πήγαν καλά και να πηγαίνουν και να συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά λόγω της τουριστικής σεζόν και με τις επενδύσεις που γίνονται και τις ανακαινήσεις και τις κοινές τουριστικές και όχι μόνο κατασκευές. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν φτάνει μόνο για να κρατήσει την οικονομία του νησιού.
1: Ήταν τελικά ο μοναδικός κλάδος που πήγε καλά, το κομμάτι των οικοδομικών υλικών, ο κατασκευαστικός κλάδος, κύριε Λεκάκη? Αν αμφισβήτηται δηλαδή καλά σε σχέση με τους υπόλοιπους, ήταν ο μοναδικός?
0: Βεβαίως, ο μοναδικός κλάδος.
1: Ναι,
0: από ό,τι γνωρίζουμε, δηλαδή με τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι ο μοναδικός κλάδος.
1: Όλοι οι υπόλοιποι
0: δυστυχώς έχουν πτώσει. Αρτοπιεία, ζαχαροπλαστεία, εμπόριο, επισκεπτισμός, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι δυστυχώς είχαν πτώσει και αρκετά προβλήματα βέβαια λόγω της αύξησης του ενεργειακού, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και οι κλάδοι ακόμα αυτοί που πήγαν καλά δεν έχουν κάνει το αναμενόμενο ταμείο τέλος της σεζόν για να μπορούν να πούν ότι ναι, μπορεί να πήγαμε καλά, μας έμειναν κάποια χρήματα για να τα επενδύσουμε ή να τα εξοδέψουμε στην τοπική οικονομία.
1: Και υπάρχει και ο άλλος ο πολύ μεγάλος πονοκέφαλος με τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, με το γεγονός ότι 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες μένουν χωρίς σύνταξη, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα που επιλέγει η κυβέρνηση, δόσεις, προγράμματα κτλ., δεν είναι αυτά που απαντούν στις ανάγκες και των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών.
0: Κυρία Σιμάντα, ναι, βεβαίως, και οι τελευταίες, εμείς ούτως ή άλλως διαχρονικά ζητάμε ότι μια ευνοϊκή ρύθμιση σαν τη ρύθμιση που είχε γίνει από προηγούμενη κυβέρνηση, η τάξη των 120 δόσεων για κούρεμα των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, θα μπορούσε να δώσει μια άμεση λύση και μια ανάσα στους επαγγελματίες και έμπορους και βιοτέχνες οι οποίοι οφείλουν στα ταμεία τους και στους αγρότες βέβαια, οι οποίοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν με τις εξτάμενες ρυθμίσεις, οι οποίες δυστυχώς και φαίνεται και με την τελευταία ρύθμιση που πανηγύρισε η κυβέρνηση ότι είναι ευνοϊκή και θα προστρέξουν για να κάνουν ρυθμίσεις. Δυστυχώς μετά από περίπου 2 μήνες ενεργοποίηση της ρύθμισης των 72 δόσεων, βλέπουμε ότι περίπου από αυτούς που οφείλουν έχουν αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στις 11.000 αυτοί που έχουν υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Πολύ χαμηλό.
0: Με αυτούς που οφείλουν. Και είναι αναμενόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να πληρώνει μια ρύθμιση και να πληρώνει και τα τρέχοντα και τις τρέχοντες υποχρεώσεις με ένα επιτόκιο της ρύθμισης, το οποίο χωρίς βέβαια να έχει κούρεμα πρόσθετο ζώνη και προσαυξήσεων, και με ένα επιτόκιο της τάξης του 6%.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Ναι, ναι, κύριε Λεκάκη.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι άμεσα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και ας ελπίσουμε ότι θα συγκρατηθεί η οικονομία και δεν θα έχουμε μειώσεις είτε σε ωράρια λειτουργίας είτε σε προσωπικό με τα αναμενόμενα αποτελέσματα που έχουν όλες αυτές οι διαδικασίες.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Λεκάκη. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Λεκάκης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΝΗ και αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Αλέξη Μητρόπουλο.
2: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατολόγο, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θέματα τα οποία έδωσε και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί σχετικά με αυτό το πολυσυζητημένο επίδομα των 400 ευρώ που θα δοθεί το Νοέμβριο στους συνταξιούχους, όχι σε όλους τους συνταξιούχους, τον άνω των 65, έτσι, το οποίο φαίνεται ότι μάλλον το πληρώνουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι. Ο κύριος Μητρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Αποκαλύψαμε, καλημέρα στο όμορφο Ηράκλειο, στην Κρήτη, τη λεβεντογένα μας. Αποκαλύψαμε προχτές και χτες το είχε πρωτοσέλιδο η έγκυρη εφημερίδα Τα Νέα, αναφερόμενη στο πρωτοσέλιδο της την έρευνα που κάναμε, ότι το 2026 θα εισπράξει η κυβέρνηση από τους συνταξιούχους, ακόμα και το 26 πληρώνει συνταξιούχοι, θα εισπράξει 888 εκατομμύρια από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, φόρος επί των συντάξεων που επευλήθη ναι. το 10 και το 11 από την ναι. πρώτη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Από τότε οι συνταξιούχοι πληρώνουν και το 26 θα χάσουν 888 εκατομμύρια από αυτή την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Παρά το ότι λαϊλατήθηκαν οι συντάξεις τους, πληρώνουν κάθε χρόνο, σχεδόν εγγύζουν το ένα δις, φέτος θα πληρώσουν 888 εκατομμύρια. Είδαμε όμως τον προϋπολογισμό που ισχύει και εφαρμόζεται τώρα,
0: ναι.
1: ότι 888 εκατομμύρια θα δώσουν οι συνταξιούχοι Περαιάς, αλλά ακριβώς 888 εκατομμύρια θα στοιχήσει το 400 που θα δώσουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν λέμε είναι μέρισμα ανάπτυξης που λέει ο συμπατριώτης σας ο Πρωθυπουργός και βεβαίως ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ή είναι από τη μία τσέπη μπαίνουν
0: και την άλλη μπαίνουν. Ναι, και αυτό.
1: Λοιπόν, και χάρηκα διότι και χθες αυτή την έρευνα, την προσωπική μου έρευνα, το είχε πρωτοσέλιδο εφημερίδα Τα Νέα, ότι δηλαδή δεν μπορεί 888 εκατομμύρια.
0: Μα ακριβώς το ίδιο ποσό. 888 εκατομμύρια. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί 888 θα έχουμε τη σελίδα του προϋπολογισμού. Και είπε ο κύριος Πυρακάκης ότι θα το 400 θα το πάρουν 2.200.000 συνδικαιούχοι. Αν πολλαπλασιάσουμε το 400 επί 2.220.000, αυτός είναι ο αριθμός, είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ένα ευρώ πάνω,
0: ούτε μισό
1: ευρώ, ούτε ένα ευρώ κάτω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι για να ξέρουν οι συνταξιούχοι από πού θα πληρωθούν. Ναι.
1: Από πού θα πληρωθούν ναι. και ποιοι θα χάσουν για να πάρουν οι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν μάλιστα. δεν είναι. Το λέω αυτό γιατί κυρία Σημειαντονάκη και αγαπητοί ακροατές, χτες μας ακούνε και είχαν 3-4 ακροατές στο γραφείο με λανθασμένες αποφάσεις συνταξιοδότησης. Και μου θυμίσαν ότι μας ακούνε στην κυρία Σομιαντονάκη και λοιπά, να προσέχουν, θέλω να κάνω μία έκκληση,
0: ναι.
1: διότι και τώρα μιλούσε ένας πρώην συνταξιούχος δικαστής που είχε αείμνηστη γυναίκα γιατρό, επίσης μας ακούει από το Ηράκλειο, να προσέχουν, δεν ενδιαφέρει από εδώ και πέρα αν βγουν νωρίτερα σε σύνταξη ή αν έχει ψηφιοποιηθεί η σύνταξη. Ενδιαφέρει πώς θα φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη. Και ναι. πώς θα ελέγξουν την συνταξιοδοτική απόφαση. Άρα αυτό που λέει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ ότι ψηφιοποιούμε και βγάνουμε γρήγορα συντάξεις

0: είναι δευτερεύον. Από αυτό που εισπράττουμε με τους συνεργάτες ως λάθη συγκεκριμένων υπηρεσιών, αυτό που πρέπει να προσέχουν, και αυτό έχουμε έναν οδηγό στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, οδηγός με 6 σημεία πώς θα φτάσουμε σε μεγαλύτερη σύνταξη. Ναι. Χωρίς έξοδα, χωρίς αυτό κλπ. Να προσέχουν, διότι επαλαμβάνω από τη Λεβελντογένα και κυρίως ακροατές σας μας παίρνουν ή μας επισκέπτονται με λανθασμένες συνταξιοδικές αποφάσεις που έχουν χάσει την προθεσμία, παίρνουν μικρότερη σύνταξη, δεν έχουν κάνει ένσταση, άρα η τεχνική για μεγαλύτερη σύνταξη είναι ουσιοδέστερο θέμα από την γρήγορη σύνταξη.
1: Πότε θα βγούνε, μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να το πω, διότι επαλαμβάνω με παίρνουν συνέχεια κυρίως ακροατές σας, πιστοί ακροατές σας του Ράδιο Κρήτη και δική σα, και πάντα με εκπλήγονται. Τώρα να πούμε για το 400.
1: Πριν πούμε για το 400, να ακούσουμε έναν ακροατή που περιμένει από την πρώτη στιγμή που βγήκατε στον αέρα, να μην τον αφήσουμε να περιμένει παραπάνω. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλή σα μέρα.
2: Καλημέρα, κύριο Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, έχω στα χέρια μου ένα ενημερωτικό σημείωμα τη σύνταξή μου. Αναφέρει όσον αφορά την προσωπική διαφορά ότι η συνολική προσωπική διαφορά του άρθρου 6 και 94, παλαιό και νέο ποσό, 265 ευρώ. Τώρα στις μεικτές αποδοχές από κάτω αναφέρει την προσωπική διαφορά στα 157. Μια διαφορά δηλαδή περίπου 100 ευρώ. Ναι. Πού υπόκειται αυτή η διαφορά και τι θα εξαλειφθεί με τις νέες συντάξεις του Ιανουαρίου?
0: Δεν πρέπει ο κύριος να ξεχάσει τον ενημερωτικό να το αποσύρει και να περιμένει στις 21 του Δεκεμβρίου που θα μπει η σύνταξη του Ιανουαρίου να επανέλθει τότε. Πιστεύω ότι είναι και πιστός ακροατής, τακτικός ακροατής ενώ των εκπομπών και μας ακούει. Άρα δίνουμε ραντεβού 21 Δεκεμβρίου και τότε να με ρωτήσει για την προσωπική διαφορά. Γιατί το λέω αυτό, θέλοντας να απαντήσω μόνο έτσι, ναι, στον αξιότιμο ακροατή. Επειδή ο ίδιος ο ΕΦΚΑ έχει παραδεχτεί ότι ό,τι υπάρχουν στα ενημερωτικά με τις προσωπικές διαφορές και τα ποσά είναι πολλές χιλιάδες λανθασμένα ή δεν είναι ενημερωμένα. Άρα λοιπόν και δεν έχει ενσωματωθεί και η προηγούμενη αύξηση και η μισή αύξηση που δόθηκε το τρέχον έτος. Υπ' αυτή την έννοια ο κύριος δεν πρέπει να στενοχωριέται, ούτε
2: σας
0: πρέπει να αναλώνεται.
2: Σας ευχαριστώ, κατάλαβα.
0: Δεν πρέπει να αναλώνεται. Δίνουμε ραντεβού 21 Δεκεμβρίου εδώ να σας πότε θα έχετε το ενημερωτικό και θα μου υποβάλλετε ερώτηση.
1: Λοιπόν,
2: να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Μα γιατί τα ενημερωτικά σημειώματα να είναι ή λανθασμένα ή μη ενημερωμένα?
0: Γιατί δεν προλαβαίνουν, κυρία Συνιαντανακή.
1: Υπάρχει ένα υπάλληλοι.
0: Θέλω να πω τη λέξη μπάχαλο. Λοιπόν, ταλαιπωρούν τους ανθρώπους σαν τον αξιότιμο ακροατή τώρα. Λοιπόν, και δεν έχουν, επειδή καταργείται και ο κύριος ο ακροατής, θα πάρει ολόκληρη την αύξηση που θα δώσει η κυβέρνηση το 27, θα την πάρει ολόκληρη. Πέρυσι πήρε τη μισή και τα προηγούμενα χρόνια δεν πήρε ενδεχομένως αύξηση, επειδή του είχε φορτώσει η κυβέρνηση σήμερα το κουτάκι της προσωπικής διαφοράς. Άρα λοιπόν, γι' αυτό δίνουμε ραντεβού με όλους τους συνταξιούχους 21 Δεκέμβρη, τότε που θα έρθουν το αργότερο οι συντάξεις του Ιανουαρίου, όπου η κυβέρνηση με νόμο που ήδη έχει ψηφιστεί, καταργεί διαπαντός την προσωπική διαφορά. Τότε θα ελέγξουμε τα ενημερωτικά και τις παρανομίες ενδεχομένως είχε κάνει ή τις παραλήψεις ο ΕΦΚΑ. Δεν θέλαμε λοιπόν να μπερδέψουμε τον αξιότιμο ακροατή. Σε 1,5 μήνα θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, αρκεί να έχουν διορθωθεί τα λάθη, γιατί ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάρει αυτές τις αυξήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν λυθεί μέχρι τότε τα θέματα του ΕΦΚΑ.
0: Ήθελα να του πω του αξιότιμου ακροατή και να μην έχουν διορθωθεί από τον ΕΦΚΑ. Η κυβέρνηση τότε θα κρυθεί, επειδή είπε εγώ το Δεκέμβριο δεν θέλω κανέναν συνταξιούχο με προσωπική διαφορά.
1: Ναι.
0: Και αυτό που μας είπε ο αξιότιμος ακροατής δεν θα έχει καμία σημασία, σύμφωνα με αυτά λέει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, που λέει εγώ καταργώ την προσωπική διαφορά. Τότε θα επανέλθουμε.
1: Ναι. Βέβαια το μάρμαρο θα το πληρώσουν πάλι συνταξιού, γιατί τον ακούμε διαβεβαιώσεις, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Μητρόπουλε, και νομίζω ότι ο κόσμος γι' αυτό είναι τόσο πολύ προβληματισμένος. Ακούει διάφορες υποσχέσεις, ακούει παροχολογία, ακούει και στο τέλος όταν πρόκειται να πάρει έστω αυτά τα ελάχιστα, πάλι σκαλώνουμε στις πλατφόρμες, στα λάθη.
0: Είναι το σίγουρο είναι ότι ο κύριος ακροατής που μιλούσαμε τώρα και άλλες 671.000 περιπτώσεις, άλλοι 671.312 συνταξιούχοι που έχουν σήμερα προσωπική διαφορά και που δεν θα παίρνανε αύξηση αν δεν καταργιόταν, δεν κατηργείτο, το Δεκέμβριο θα πάρουν και αυτοί ολόκληρη την αύξηση.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε... Και αυτό λέω, δίνουμε ραντεβού στην εκπομπή σας το Δεκέμβριο.
1: Ωραία, να ακούσουμε τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μας ακούτε? Θέλατε να... Ας ξανακαλέσει ο ακροατής.
0: Θα πούμε για το 400,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Τώρα που μιλάμε, δύο ακροατές και ένα από τη Σιτία με ρωτάει για το 400. Δύο ακροατές σας και διαφυράκιο και πρέπει να πούμε δύο πράγματα, διότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα ανεξαρτήτως εισοδήματος και περιουσίας. Όλοι μας ρωτάνε και έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Μιλάμε για άνθρωποι πολύ ευκατάσταση, στον δρόμο με ρωτάνε για το 400. Δηλαδή τώρα πρέπει να δώσω δύο διευκρινήσεις. Πρώτο, το 400 θα το πάρουν όλοι που είναι 65 ετών συμπληρωμένο το 25, όχι συμπληρωμένο το 26, όσοι σύνταξη κι αν έχουν και τη μεγαλύτερη σύνταξη, όση περιουσία κι αν έχουν και όσο εισόδημα κι αν έχουν, αυτοί και οι οικογένειές τους.
1: Μάλιστα.
0: Θα το πάρουν υπό τον όρο ότι είναι 65 ετών το 25. Δεν θα το πάρουν 500.000 σχεδόν συνταξιούχοι, όλοι τους σχεδόν είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, όλοι τους είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, επειδή παρότι έχουν μικρή σύνταξη, μικρό εισόδημα, μικρή περιουσία, δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο το έτος 25.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν λέμε, και παρακαλώ και πάλι μέσα την εκπομπή σας, ακούνε και βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι βλέπουν και λένε διάφορα άσχετα πράγματα, αλλά αυτό που κόβει από μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξίχους, δεν άκουσα κάποιο βουλευτή κυβερνώντος κόμματος, αλλά και των άλλων κομμάτων. Γιατί λοιπόν δεν θα το πάρουν αυτοί? Διότι η κυβέρνηση έχουν βάλει δύο ηλικιακούς κόφτες. Πρώτο, να είναι συμπληρωμένο το 65ο, ο γενικός ηλικιακός κόφτης, και δεύτερο, να το έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12 του 25. Έτσι λοιπόν φέτος το 26 που μιλάμε τώρα, περίπου 50-60.000 άνθρωποι που θα βγουν στη σύνταξη πρώτου 65ου δεν θα το πάρουν, παρά το ότι θα γίνουν ενδεχομένως 65.
1: Μάλιστα.
0: Εντός.
1: Σαφές. Είναι άδικο, γιατί
0: ήθελα
1: θα το πάρουν.
0: Να
1: ναι, καλά κάνετε να δίνετε αυτές τις διευκρινήσεις, γιατί ο κόσμος...
0: Ήθελα να τα πω, διότι απασχολεί πολλούς ακροατές σας και πολλούς συνανθρώπους.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ακροατές, με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι. Να τον ακούσουμε. Τον πρώτο, παρακαλώ.
3: Ναι. Τον κύριο Μητρόπουλο ήθελα να ρωτήσω.
1: Σας ακούει.
3: Ναι. Μετά από την προσωπική διαφορά, θα έρθουν και τα αναδρομικά ή να και πάρουμε καινούριο καλάδι?
0: Τα αναδρομικά εμείς πιέζουμε και η εκπομπή της κυρίας Ρένας επιμένει να δώσει και τα αναδρομικά, και εμείς έχουμε πει, θα ενθυμίστε νομίζω αν παρακολουθείτε, να πάρουν αναδρομικά και αυτοί που κάνανε αγωγές, αλλά και αυτοί που δεν κάνανε αγωγές και παρασύρθηκαν από τους παράγοντες της σημερινής κυβέρνησης. Μας έχετε ακούσει πολλές φορές. Ο ΕΦΚΑ που θέσαμε το ερώτημα λέει ότι κάθε μήνα παίρνουν κάποιες χιλιάδες αναδρομικά του 11 μήνου, επειδή υπάρχει μια διαδικασία εκαθάρισης των απαιτήσεων. Αυτό μας είπαν από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, αυτό λέμε αξιότιμη κυρία.
1: Αυτοί που έχουν κάνει αγωγές, έτσι, όχι οι υπόλοιποι.
0: Αυτοί που κάνουν αγωγές είναι οι διπλά κερδισμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί παίρνουν και κεφάλαιο και τόκους.
1: Μάλιστα.
0: Οι αδικημένοι και οι χαμένοι, δυστυχώς, λόγω της κυβέρνησης και των διαβεβαιώσεών της, είναι αυτοί οι πολλαπλάσιοι που δεν άσκησαν προσφυγές.
1: Μάλιστα. Σαφές. Ευχαριστούμε τον ακροατή. Έχουμε άλλον ακροατή? Να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Το ερώτημά μου είναι στον κύριο Μητρόπουλο, εάν είσαι πάνω 65 αλλά εργάζεσαι ακόμα, θα το πάρεις το 400?
0: Το παίρνετε κανονικά. Είπα, εντάξει, και να δουλεύετε και να έχετε μεγάλη σύνταξη και να έχετε πολλή περιουσία και να έχετε εισόδημα και

0: της οικογένειας δεν έχει βάλει μόνο τον ηλικιακό κόφτη. Άρα και οι 300.000 απασχολούμενοι συνταξιούχοι, αν είναι 65 που οι περισσότεροι είναι, αν είναι 65 συμπληρωμένο το 25, το παίρνουν κανονικά όποια και αν είναι η σύνταξή τους και το εισόδημά τους.
1: Μάλιστα. Είναι, να είστε καλά. Δεν μου λέτε
0: καλά,
1: και για τους,
0: για
1: τους εργαζόμενους συνταξιούχους, αυτό το 400 είναι αφορολόγητο. Για τους άλλους ξέρουμε ότι είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Για τους εργαζόμενους ισχύει κάτι διαφορετικό.
0: Απαντάω. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, είπε θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν μετράει για τίποτε για το εισόδημα.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι στη διάταξη που θα έρθει την άλλη εβδομάδα στη Βουλή, διότι απαιτείται να ψηφιστεί νόμος για το 400, γιατί απαιτείται νόμος, διότι ήταν 300 όπως εκτιμήσε ο νόμος.
1: Βεβαίως, το θυμόμαστε.
0: Και επειδή τροποποιήθηκε και διευρύθηκαν τα κριτήρια, από μέρα σε μέρα θα πάει στη Βουλή να ψηφιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Μένω, κυρία Σημειαντονάκη, και στους αξιοτίμους ακροατές σας, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, ασυμψήφιστο και δεν θα μετράει για άλλα θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω. Με μένα μιλάτε?
1: Τώρα σας ακούμε, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, είμαι ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ που πήρα προχθές την πρώτη μου σύνταξη.
1: Ναι.
2: Έχω όμως 3 ενοικιαζόμενα δωμάτια στο όνομά μου. Υποχρεούμαι να πληρώνω εύχα για όσο υπάρχουν αυτά στο όνομά μου?
0: Όσο είναι ο κύριος, όσο είναι ο κύριος απασχολείται, κατάλαβα μετά, όλοι οι αγρότες μας όλοι απαλλάσσονται των εισφορών αν συνεχίζουν την απασχόλησή τους, εφόσον είναι κατ' επάγγελμα αγρότες και συνταξιούχοι. Ο κύριος λοιπόν απαλλάσσεται των εισφορών.
2: Δηλαδή μπορώ να έχω τα 3 δωμάτια στο όνομά μου και να παίρνω αυτά τα λίγα που μου δώσανε χωρίς να υποχρεούμε να πληρώνω εύκα?
0: Μπορείτε να συνεχίσετε υπό τον όρο ότι δεν ξεπερνάει τις 10.000 το ετήσιο εισόδημα εκ της δραστηριότητας που αναφέρατε.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε.
1: Λοιπόν, αυτά κύριε Μητρόπουλε, αυτά και άλλα πολλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Όχι, το θέμα του 400 βλέπω και στο δικό μου κινητό, επειδή με παρακολουθούν και λοιπά, και φαίνεται ότι του απασχολεί πολύ. Δώσαμε διευκρινήσεις, θα επανέλθουμε όμως.
1: Βεβαίως, σας ευχαριστώ.
0: Για τις συντάξεις κυρίας με ρωτάει τώρα μια κυρία θητεία που μας ακούει, η κυρία Ευσταθία, γιατί εμάς οι συντάξεις προνόμου Κατρούγκαλου δεν πήραν την αύξηση. Απαντάμε ότι εξαιρεθήκανε δυστυχώς κακώς με το νόμο της κυβέρνησης οι συνταξιούχοι κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου. Απαντάμε στην κυρία Ευσταθία, ακροάτριά σας από τη Σιτία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλε, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: καρδιά. Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις

0: ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προς επάωριστο κλείσιμο του δρόμου Ηρακλείου Μυρών προσανατολίζονται πλέον οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ως προς τη δομή μεταναστών στους αθανάτους μετά και τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης από την οποία δεν προέκυψε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σε εκκρεμότητα παραμένουν ζητήματα για το νέο ΒΟΑΚ με βασικά μέτωπα τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και τις απαλωτριώσεις. Προβλήματα καταγράφονται σε Μάλια, Γούβες, Σταλίδα αλλά και στο τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Σε μια έντονη καταγγελία προχώρησε ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στις φοιτητικές εστίες στα Χανιά, τονίζοντας ότι οι σπουδαστές κυριολεκτικά συγκατοικούν με τις κατσαρίδες. Θλίψη στο πυροσβεστικό σώμα του Ηρακλείου για την απώλεια του Πέτρου Διακάκη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης εγκλωβισμένων αναρριχητών στη Ρόδο. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επιστολή προς τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου απέστειλε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μετά τις καταγγελίες Βελόπουλου για ανοθεία στις εκλογές, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος από το βήμα της Βουλής. Την παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητάει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις. Άγνωστη χάκαρα το Scrooge Last Mile αποκτώντας πρόσβαση σε ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα αποστολών. Οι πιστωτικές κάρτες δεν επηρεάστηκαν, ενώ η εταιρεία συνιστά προσοχή για τυχόν κακόβουλα μηνύματα. Στα αθλητικά, σε απολογία από το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League, κλήθηκε ο ΦΥ για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, το γκολ του Νίκου Αθανασίου είναι ανάμεσα στα υποψήφια για καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής. Στην πρόγνωση του καιρού, άστατος με βροχές προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε γορδιοδεσμό εξελίσσεται η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚΑ, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα τόσο στη διαχείριση των οπλίων υδάτων όσο και στις απαλωτριώσεις. Επαόριστον αποκλείουν από σήμερα στις 6 το απόγευμα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των αποθηκών Σκουλούδη οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, αντιδρώντας στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι των ιατρικών συλλόγων της Κρήτης για πρακτικές στον χώρο της υγείας και της αισθητικής. Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΟΣΔΕ με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη με προθεσμίες, δικαιολογητικά και ελέγχους για την οριστικοποίηση των δηλώσεών τους. Τι αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή μια νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές. Κραυγή απόγνωσης από γιατρούς και νοσηλευτές για το νοσοκομείο Χανίων. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας στα ελληνικά νοικοκυριά, το 60% των καταναλωτών στην Ελλάδα αναγκάστηκε να καταφύγει σε δανεισμό ή στη χρήση πιστωτικών καρτών. Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για τα στενά του Ερμούζ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στον αέρα παραμένει η θεραπεία για χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους θα λάβουν την Παρασκευή την ειδική επιστροφή ενοικίου για το 2024. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε γορδιοδεσμό εξελίσσεται η κατασκευή του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα τόσο στη διαχείριση των οπλίων υδάτων όσο και στις απαλωτριώσεις. Ο σχεδιασμός δεν καλύπτει συνολικά τη διοχέτευση των νερών στις περιοχές κατάντη του δρόμου, ενώ για το τμήμα Ηράκλειο Χανιά οι απαλωτριώσεις αφορούν 4.466 ιδιοκτήτες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε γορδιοδεσμό φαίνεται να μετατρέπεται η κατασκευή του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης με αφορμή τα ελλείμματα που καταγράφονται τόσο στην διαχείριση των ομβίων υδάτων όσο και στο μεγάλο μέτωπο των απαλωτριώσεων. Το πρώτο αφορά στη διαχείριση των νερών που συγκεντρώνονται στις λεκάνες απορροής και καταλήγουν στις περιοχές κατάντη του νέου αυτοκινητόδρομου. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που είχε ήδη τεθεί από το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου το 2021, καθώς ο σχεδιασμός του ΒΟΑΚ προβλέπει την διαχείριση των ομβρίων μέσα στη ζώνη κατάληψης του δρόμου, δεν αντιμετωπίζει όμως συνολικά την διοχέτευση των υδάτων μέχρι την παράκτεια ζώνη. Χαρακτηριστική η περίπτωση του ρέματος Χαμόπριμνα, που συγκεντρώνει νερά από την ευρύτερη λεκάνη απορροής και καταλήγει προς τα Μάλια. Το ρέμα περνά από κλειστό αγωγό κάτω από τον ΒΟΑΚ και στη συνέχεια καταλήγει προς την πόλη, με τους φορείς να έχουν ζητήσει να εξεταστεί διαφορετική διοχέτευση των υδάτων. Στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο αυτών των απαλωτριώσεων, τα μεγέθη είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, μήκους περίπου 105 χιλιόμετρων. Έχουν γίνει 13 ανεξάρτητες πράξεις απαλωτρίωσης που αφορούν σε 5.832 στρέμματα και 4.466 ιδιοκτήτες. Η αρχική προεκτιμόμενη αξία ανέρχεται σε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ, με τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργο Αγαπάκη να δηλώνει στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί μετά τις διορθώσεις που απαιτούνται. Και εδώ εμφανίζεται ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα, καθώς έχουν εντοπιστεί λάθη και ελλείψεις στα κτηματολογικά διαγράμματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων πρόσφατων επενδύσεων που δεν αποτυπώνονται σωστά, με συνέπεια οι ιδιοκτήτες να χρειάζεται να προχωρήσουν σε αιτήματα διορθώσεων προς το Υπουργείο. Η διαδικασία αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες και όπως επισημαίνει ο Γιώργος Αγαπάκης, πρόκειται για τη μεγαλύτερη απαλωτρίωση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Κρήτη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Αγαπάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Είχαν τεθεί όλα αυτά τα ζητήματα που λέτε. Έχει ευκαιρία να θυμίσω ότι είχαν σταλεί επιστολές και από το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης και από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία βέβαια αρμόδια σε σχέση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε στείλει τις απόψεις της για τα θέματα αυτά. Είχε γίνει εκτενής αναφορά στο θέμα που τίγεται στην υδραυλική διαχείριση των ομβρίων νερών. Mm-hmm. Δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε με βάση την προμελέτη που είχε τεθεί στη διάθεσή μας τότε και με βάση τη ΜΠΕ και τους περιβαλλοντικούς όρους που εκδόθηκαν,
1: ναι.
3: Δεν τα έργα δεν εκτείνονται πέραν σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των νερών, πέραν της ζώνης κατάληψης του αυτοκινητόδρομου. Δηλαδή η διαχείριση των ομβρίων και η ιδιόδραση των ομβρίων νερών προς τη θάλασσα δεν είναι μέσα στο σημαντικό αντικείμενο του έργου. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Ναι.
3: Προφανώς το Υπουργείο αναφέρει ότι δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της βόρειας παράκτειας τουριστικής ζώνης.
1: Επαόριστον αποκλίνουν από σήμερα στις 6 το απόγευμα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των Αποθηκών Σκουλούδη, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, αντιδρώντας στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Η απόφαση αυτή λήφθη μετά το χθεσινό αδιέξοδο στην τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης

0: με τους κατοίκους να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κινητοποίηση μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση της δομής στην περιοχή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Επαόριστον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των πρώην αποθηκών Σκουλουδί αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στην δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στο σημείο. Ο αποκλεισμός αφορά στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών και σύμφωνα με την ανακοίνωση των κατοίκων θα συνεχιστεί μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι. Η απόφαση ελήφθη μετά την χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση στις 6 το απόγευμα. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για το μοναδικό πλέον μέσο πίεσης που τους έχει απομείνει μαζί με την νομική οδό, υποστηρίζοντας ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα περιθώρια διαλόγου. Παράλληλα, στρέφουν τα πυρά τους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, καταγγέλλοντας ότι δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις, ούτε προτάθηκε εναλλακτική λύση για τη διαχείριση του ζητήματος. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν αποτυχημένη την χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, η οποία είχε ως αντικείμενο την χωροθέτηση της προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, και επικρίνουν τη στάση των δημαρχών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση ούτε συγκεκριμένη πρόταση που να μπορεί να ανατρέψει τον σχεδιασμό.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΟΣΔΕ 2026 με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη με προθεσμίες, δικαιολογητικά και ελέγχους για την οριστικοποίηση των δηλώσεών τους. Νέα δεδομένα στις επικαλύψεις και κρίσιμες ημερομηνίες για τις πληρωμές, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για το ΟΣΔΕ 2026 με χιλιάδες παραγωγούς να προσπαθούν να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους πριν από τις κρίσιμες προθεσμίες. Παρά τη βελτίωση της λειτουργίας της πλατφόρμας MyAgro, η πίεση στα κέντρα υποβολής δηλώσεων παραμένει μεγάλη, καθώς οι απαιτήσεις για δικαιολογητικά και ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων μέσω κτηματολογίου έχουν κάνει τη φετινή διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική. Το Ε9 δεν επαρκεί πλέον ως μοναδικό στοιχείο για την οριστικοποίηση της αίτησης. Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να ξεμπλοκάρουν οι δηλώσεις είχε, σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχε γίνει, η παρέμβαση της ΑΔΕ και του διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή, ενώ προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπό το Μαργαρίτη Σχοινά. Στο επίκεντρο βρέθηκε το πρόβλημα των επικαλύψεων και συμφωνήθηκε ως ελάχιστο όριο γεωχωρικής επικάλυψης στο 55%, ρύθμιση που επιτρέπει να προχωρήσει μεγάλος αριθμός αιτήσεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Για τις πληρωμές, όσοι ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τις 31 Οκτωβρίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 16 Οκτωβρίου, η πληρωμή μεταφέρεται στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ εκπρόθεσμες και συμπληρωματικές αιτήσεις προβλέπεται να εκαθαριστούν έως τον Δεκέμβριο. Η τελική εκαθάριση της βασικής ενίσχυσης τοποθετείται έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ τα τιμολόγια και τα οικολογικά σχήματα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, έντονος προβληματισμός υπάρχει στα ΚΙΔ για το νέο καθεστώς ελέγχων και τις ρήτρες συνυπευθυνότητας. Οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι τα αυστηρότερα μέτρα αυξάνουν σημαντικά την ευθύνη των κέντρων, καθώς λάθη ή περιπτώσεις τεχνητών συνθήκων ενίσχυσης μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε απώλεια της πιστοποίησής τους. Το ζήτημα τίθεται σήμερα στο επίκεντρο έκτακτης διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης, όπου θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις του κλάδου.
0: Θύερα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή μια νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές που φέρνει τα πάνω κάτω στο πλαίσιο της οργάνωσής τους. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι στο πόδι και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες έγγραφες παρεμβάσεις διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί καταγγέλνουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν με κανένα τρόπο στην οργάνωση σχολικών εκδρομών με βάση το νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. Μεταξύ άλλων, με την επίμαχη υπουργική απόφαση, το Υπουργείο εισάγει ως προϋπόθεση για τις σχολικές εκδρομές τη συγκρότηση μιας τριμελούς επιτροπής που θα έχει την ευθύνη σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις που απαιτούν τη μετακίνηση των μαθητών με μέσο μεταφοράς και θα μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η τριμελής επιτροπή θα κάνει διαγωνιστική διαδικασία για το μέσο μεταφοράς των μαθητών, θα επιλέγει την πιο συμφέρουσα προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ποιότητας-τιμής και θα την αιτιολογεί με πρακτικό ειδικό και θα εξηγεί στο ίδιο πρακτικό γιατί απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες προσφορές. Η Επιτροπή θα ελέγχει τον νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου που θα αναλάβει την εκδρομή ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, αν έχει αντίγραφο ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο σε ισχύ και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Η Επιτροπή

0: ποιοι θα πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του προορισμού για την κάθε εκπαιδευτική δράση από το Σύλλογο Διδασκόντων και θα ζητά επιτόπιο τροποχρονομικό έλεγχο των λεωφορείων μεταφοράς από την Τροχέα, η οποία προσέρχεται μόνο αν σταλούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η εκπαιδευτική είναι κυριολεκτικά έξαλλη από την υπουργική απόφαση, που όπως λένε μετατρέπει ένα σημαντικό και απαραίτητο μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε ένα αβάστατο γραφειοκρατικό βραχνά που κανείς δεν θέλει στην πλάτη του. Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για ένα ανούσιο γραφειοκρατικό φόρτο που είναι εξέλιξη της αδιάκοπης μετατόπισης ευθυνών στους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν έντονα και πολλοί από αυτούς αρνούνται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ήλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσυνάκη. Κύριε Περισσυνάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Και με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, πώς βλέπετε τώρα να εξελίσσεται αυτό το θέμα με τις σχολικές εκδρομές με βάση τις οδηγίες αυτές?
2: Ναι, ήδη βρίσκεται μπροστά μας όλη αυτή η δύσκολη διαδικασία, δεδομένου ότι και εμείς ως Δήμος προσκαλούμε τακτικά τα σχολεία να έρθουν στο κέντρο της πόλης, να επισκεφτούν την Βασιλική του Αγίου Μάρκου, την Πινακοθήκη του Δήμου, να περιηγηθούν στην πόλη, να επισκεφθούν το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το πολιτιστικό κέντρο. Άρα και εμείς εμπίπτουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από τις πληροφορίες που έχω μέχρι σήμερα, οι διευθυντές οι περισσότεροι διαφωνούν ριζικά σε όλη αυτή τη διαδικασία και θεωρούν ότι χωρίς κάποιο λόγο, γιατί δεν άλλαξε κάτι από πέρσι μέχρι φέτος, δυστυχώς έχουν εμπλοκή με θέματα που δεν είναι των αρμοδιοτήτων τους. Ας πούμε, οι προσφορές και η επιλογή του λεωφορείου δεν είναι των αρμοδιοτήτων του διευθυντή. Ο έλεγχος του τουριστικού γραφείου δεν είναι των αρμοδιοτήτων. Η υπογραφή σύμβασης και δικαιολογητικά ή κάποιος πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά στην Τροχέα, η οποία οφείλει να το ελέξει, αλλά αν δεν το ελέξει ακυρώνεται η εκδρομή, όλα αυτά είναι πολύπλοκα.
1: Δηλαδή ακόμα, συγγνώμη,
2: γραφειοκρατικά.
1: Ναι, ακόμα και για εκδρομές εντός πόλης, σε κάποιο μουσείο όπως είπατε ή στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία?
2: Βέβαια, ναι. Και ήδη μας ζητούν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής,
1: ναι.
2: Και όχι μόνο, ζητούν οι διευθυντές αυτό που γράφει η νομοθεσία, δηλαδή βεβαίωση καταλληλότητας του χώρου ώστε να υποδεχτεί η σχολεία, την οποία φυσικά και θα τη δώσουμε, ναι. Αλλά και αυτό προσθέτει νέα εργασία για χωρίς λόγο, δεδομένου ότι όλη αυτή η χώρα είναι δίπλο ελεγμένη και ελέγχονται συνεχώς για την καταλληλότητά τους. Και εμάς, ναι, μας επηρεάζει πάρα πολύ και συμφωνώ με όλους τους διευθυντές οι οποίοι μεταφέρουν όλη αυτή την εικόνα στο Υπουργείο Παιδείας και ζητούν τροποποίηση ή κατάργηση του νόμου.
1: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Κλαβή απόγνωσης από γιατρούς και νοσηλευτές για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. 69 οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ νομού Ρεθύμνου, την κυρία Πέλα Νεωνάκη. Κυρία Νεωνάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
1: Για άλλη μια φορά, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, και όχι μόνο βέβαια του Ρεθύμνου, και τα υπόλοιπα νοσοκομεία του νησιού μας βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων, κυρία Νεωνάκη. Για δώστε μας την εικόνα.
3: Ακριβώς. Τα περισσότερα, όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση από άποψη στελέχωσης και προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, αλλά και όλου του λοιπού προσωπικού. Εμείς επικεντρωθήκαμε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες του νομού Ρεθύμνου και στο νοσοκομείο και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο νοσοκομείο συγκεκριμένα έχουμε 25 με 30 οργανικές θέσεις γιατρών μόνο και ΝΕΣ, στις 90 συνολικά 93 που είναι. Και όλα αυτά με βάση βέβαια τον απαρχαιωμένο οργανισμό του 2012, που είναι και αυτός μακριά από τις ανάγκες της πόλης και του νομού γενικώς. Επομένως, η στελέχωση είναι το βασικό μας πρόβλημα σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό, γιατί πάνω από 45 είναι και εκεί οι οργανικές θέσεις οι κενές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και την υπερεργασία του προσωπικού, δηλαδή τις πολλαπλές εφημερίες, τα πολύ δύσκολα ωράρια. Έχουμε περάσει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι που ο πληθυσμός ήταν ακόμα περισσότερος από ό,τι συνήθως με τον τουρισμό. Θα προβλέπεται και δύσκολος χειμώνας με τις λοιμώξεις από εδώ και πέρα και δεν αντέχει άλλο το προσωπικό όλο αυτό το βάρος, το οποίο βέβαια μετακυλείται και στα άλλα νοσοκομεία. Με την έλλειψη προσωπικού μένουν και εφημερίες και νέες από γιατρό και αναγκαζόμαστε να διακομίζουμε περιστατικά που θα μπορούσαν αν ήμασταν πλήρως στελεχωμένοι να εξυπηρετούνται εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα αφορά όλα τα νοσοκομεία. Ναι.
1: Τι κινδύνους τώρα ενέχει αυτή η έλλειψη προσωπικού και η υπερεργασία βέβαια και Νεωνάκη και από γιατρούς και νοσηλευτές?
3: Είναι λογικό ότι η υπερεργασία και ειδικά στους υγειονομικούς δεν βοηθάει στο να είναι ασφαλής η δουλειά των υγειονομικών και να παρέχουν τις βέλτιστες υπηρεσίες υγείας όπως θα έπρεπε. Αν δηλαδή ένας δουλεύει για δύο, σίγουρα τα ωράρια του είναι αυξημένα, σίγουρα από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια ούτε για τον ίδιο ούτε και για τον ασθενή του φυσικά. Ασφαλείς συνθήκες εργασίας λοιπόν ζητάμε και αυτό θα προκύψει μόνο αν γίνει μια γενναία πρόσληψη προσωπικού και καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου και όλων των νοσοκομείων βέβαια.
1: Μάλιστα. Κυρία Νεωνάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι των ιατρικών συλλόγων της Κρήτης για πρακτικές στον χώρο της υγείας και της αισθητικής. Στο Ηράκλειο, στον εισαγγελέα, παραπέμπεται η υπόθεση συνταξιούχου οδοντιάτρου έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του ιατρικού συλλόγου, ενώ συνολικά εξετάζονται 10 υποθέσεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Μεταξύ άλλων, ερευνώνται καταγγελίες για χορήγηση ενέσιμων βιταμινών και αισθητικές πράξεις από μη αρμόδιους επαγγελματίες, με τους ιατρικούς συλλόγους να προχωρούν στις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Περισσότερες υποθέσεις που αφορούν σε πρακτικές στον χώρο της υγείας, της αισθητικής και των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων της Κρήτης μετά και την δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση της συνταξιούχου οδοντιάτρου στο Ηράκλειο. Η υπόθεση αυτή, ωστόσο, έχει ήδη πάρει το δρόμο της εισαγγελικής διερεύνησης έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πρόκειται για συνταξιούχο οδοντίατρο, η οποία εμφανίζεται διαδικτυακά να παρέχει μεταξύ άλλων βιοσυντονισμό και υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, ενώ προβάλλονται και μέθοδοι όπως ο χρονοβελονισμός και η λεγόμενη ιονική αποτοξίνωση. Η ίδια δηλώνει δημόσια πάντως ότι δεν πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις και ότι οι υπηρεσίες που παρέχει δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Παράλληλα, άλλες υποθέσεις έχουν καταγραφεί σε Ρέθυμνο και Χανιά. Στο Ρέθυμνο, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία μετά τον εντοπισμό διαδικτυακού υλικού που φέρεται να έδειχνε χορήγηση βιταμινών ενδοφλέβια σε ιδιωτικά ιατρείο, με τον γιατρό να έχει στη συνέχεια διακόψει τη συγκεκριμένη πρακτική. Στα Χανιά ερευνώνται καταγγελίες για ενέσιμες αισθητικές πράξεις από πρόσωπα που δεν διαθέτουν την αντίστοιχη ιατρική ιδιότητα, ενώ έχει καταγγελθεί ακόμη και περίπτωση κτηνιάτρου που φέρεται να παρέχει μπότοξ. Οι έλεγχοι πάντως δεν περιορίζονται σε μία μόνο υπόθεση. Οι ιατρικοί σύλλογοι εξετάζουν καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας χώρων, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και το είδος των πράξεων που πραγματοποιούνται, με το ζήτημα να έχει πλέον πάρει διαστάσεις σε όλο το νησί.
1: Τέλος σύγγραφο Τραμπ στο Ιράν για τα στενά του Ορμού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή την εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν υπήρξε ποτέ το πρέπον σκηνικό για έναν ηγέτη μιας υπερδύναμης να απειλήσει ότι θα εξαϊλώσει το Ιράν ή να υποστηρίξει σε ένα άλλο μέτωπο ότι τα λάφυρα ανήκουν στον νικητή. Ωστόσο, γράφουν σε ανάλυσή τους New York Times, αυτό ακριβώς έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στη χθεσινή του ομιλία με τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα πάνω του. Μπορώ να σας αναφέρω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα τελειώσουν γρήγορα οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο Ιράν και είπε πως θα πρέπει να λάβει μια απόφαση, μια συμφωνία με το Ιράν ή εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, τόνισε, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται στη θέση του Προέδρου για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο στρατός του Ιράν χαρακτήρισε σήμερα τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ να καταστρέψει την Τεχεράνη ως ένδειξη στρατηγικής απελπισίας, προειδοποιώντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταφέρει επιθέσεις πιο συντριπτικές από ό,τι το προηγούμενο διάστημα. Την ίδια

0: το αξίωμα μία ημέρα αφού κατηγόρησε κολοσσούς της πετρελαϊκής βιομηχανίας πώς μεταχειρίζονται την ατμόσφαιρα του πλανήτη σαν ανοιχτό υπόνομο.
1: Εν μέσω της νέας έντασης, Αθήνας Άγκυρας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο του ΟΗΕ, αλλά δεν θα συναντηθούν. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Η παρουσία πέρυσι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σημαδεύτηκε από την απρεπή εκ μέρους της τουρκικής πλευράς ματέωση της συνάντησής του με τον Ταγί Περντογάν. Φέτος, για την ακρίβεια, όταν θα αφηχθούν στη Νέα Υόρκη, δύο άντρες θα μοιάζουν δύο ξένοι στην ίδια πόλη και μάλιστα εν μέσω θαλασσοταραχής. Η Τουρκία έχει εισέλθει ξανά στο γνώριμο σπιράλ των εντάσεων με την Άγκυρα να αναπτύσσει βήμα-βήμα την αναθεωρητική ατζέντα της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, γκρίζες ζώνες, πίεση προς την αποστατικοποίηση των νησιών, εγείροντας μάλιστα ζήτημα κυριαρχίας τους. Ο νέος γύρος της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης καταγράφεται ενώ τα διεθνή μέτωπα παραμένουν ανοιχτά και μάλιστα μετά σε κυμάκωσης. Επιπλέον, ο επερχόμενος χειμώνας προμηνύεται βαρύς εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους, με την Ελλάδα να τελεί ήδη σε άτυπη μακρά προεκλογική περίοδο και τον πρόεδρο Ερντογάν να αναζητεί την πιο πρόσφορη μέθοδο ανανέωσης της παραμονής του στην εξουσία ακόμα και εντός του 2027. Το Νοέμβριο, δε, διεξάγονται στις ΗΠΑ οι ενδιάμεσες εκλογές με ένα πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα εις βάρος των Ρεπουμπλικανών, να εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε περισσότερες σπασμωδικές επιλογές. Με απλά λόγια, η ιονή για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι θετική. Αθήνα και Άγκυρα αναμένεται να αναζητήσουν οδούς αποσυμπίεσης ή θα εγκλωβιστούν στη δίνη της αέναης αντιπαράθεσης. Θα δούμε τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Την έντονη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο κατάργησης ή υποβάθμισης των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ εξέφρασαν από τα Χανιά ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι εκπρόσωποι των διαχειριστικών αρχών της χώρας. Η κοινή αυτή στάση εκφράστηκε στο περιθώριο της συνάντησης των διαχειριστικών αρχών των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Γενική Γραμματέα ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου. Σημαντική διεύρυνση του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας δρομολογεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εντάσσοντας επιπλέον 500.000 εργαζόμενους σε νέους κλάδους της οικονομίας. Με τις νέες επεκτάσεις, το σύνολο των προστατευόμενων εργαζόμενων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό.

0: στο Μουσείο για το Γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
3: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το 60% των καταναλωτών στην Ελλάδα αναγκάστηκε να καταφύγει σε δανεισμό ή στη χρήση πιστωτικών καρτών μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Αυξημένη πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η European Consumer Payment Report της Intram, καθώς 6 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα ή να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα για την πληρωμή λογαριασμών. Το ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει το 60% έναντι 56% στην Ευρώπη, δείχνοντας ότι για μεγάλο μέρος των καταναλωτών η πίστοση αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινής διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, το 37% έχει καθυστερήσει τουλάχιστον μία πληρωμή μέσα στον τελευταίο χρόνο, ποσοστό υψηλό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 29%, ενώ το 47% έχει χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» μέσα στον τελευταίο χρόνο, έναντι 40% που είναι το ποσοστό στην Ευρώπη. Παράλληλα, το 16% των Ελλήνων αναφέρει ότι η πίεση από τα πρότυπα ζωής που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει συμβάλει στη δημιουργία οφειλών. Στην καθημερινή οικονομική διαχείριση φαίνεται να αποκτά ρόλο και η τεχνητή νοημοσύνη. Το 37% δηλώνει εξοικειωμένο με εργαλείο όπως το ChatGPT για την κατανόηση οικονομικών όρων και προϋποθέσεων, ενώ το 41% θα αισθανόταν άνετα να χρησιμοποιεί ένα ψηφιακό βοηθό για την αντιμετώπιση προβλημάτων πληρωμής ή την οργάνωση ενός πλάνου αποπληρωμής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 20.000 καταναλωτές σε 20 ευρωπαϊκές χώρες με τουλάχιστον 1.000 συμμετέχοντες από κάθε χώρα.
3: Ακριβότερα θα πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ηρακλείου αλλά και σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις της χώρας όσοι αφήνουν τα χρέη τους απλήρωτα και εκτός ρύθμισης για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο πλαίσιο που προβλέπει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΗ, στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με το 50% της συνολικής οφειλής. Την ανάγκη πλήρους κρατικής χρηματοδότησης για την ανακαίνιση, επέκταση και στελέχωση της παιδοαιματολογικής και παιδοεγκολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αναδεικνύει το Σωματείο Εργαζομένων με αφορμή τις συζητήσεις για χρηματοδότηση έργων από ΜΚΟ. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η κλινική, η οποία εφημερεύει καθημερινά και καλύπτει τις ανάγκες παιδιών από όλη την Κρήτη, αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Στον αέρα παραμένει η θεραπεία για χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία, καθώς το πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης φαρμάκων ολοκληρώθηκε χωρίς να έχουν λάβει όλες τις προβλεπόμενες δόσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Χωρίς ακόμη σαφή ενημέρωση για την ολοκλήρωση της δωρεάν θεραπείας τους παραμένουν οι 43.500 δικαιούχοι του προγράμματος για την παχυσαρκία ενηλίκων, το οποίο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χιλιάδες ασθενείς δεν έχουν λάβει τουλάχιστον δύο από τις προβλεπόμενες δόσεις των φαρμάκων, ενώ αρκετοί έχουν χάσει ακόμη περισσότερες. Έτσι, η προσπάθεια για τη διαχείριση του βάρους τους έχει μείνει μετέωρη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο και προέβλεπε δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για 8 μήνες. Παράλληλα, περιλάμβανε διατροφική καθοδήγηση, ιατρική παρακολούθηση και σωματική δραστηριότητα. Η δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, αρκετοί ασθενείς είχαν ακόμη υπόλοιπο δύο δόσεων για να ολοκληρώσουν τον κύκλο της θεραπείας, ενώ όσοι εντάχθηκαν αργότερα είχαν προλάβει να λάβουν μόλις δύο ή τρεις δόσεις συνολικά. Το Υπουργείο Υγείας είχε δηλώσει πρόθεση να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να αναπληρώσει τις χαμένες δόσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Την ίδια ώρα, οι φαρμακοποιοί αναφέρουν ότι η ζήτηση για τα συγκεκριμένα σκευάσματα έχει σχεδόν μηδενιστεί, γεγονός που δείχνει ότι ελάχιστοι δικαιούχοι συνέχισαν τη θεραπεία τους με δικά τους χρήματα.
3: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το Σωματείο Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου τον συνάδελφό τους Πέτρο Διακάκη, πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης αναρριχητών στη Ρόδο. Όπως αναφέρει το Σωματείο, ο Πέτρος Διακάκης έχασε τη ζωή του υπηρετώντας την αποστολή της πυροσβεστικής για την προστασία και τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους θα λάβουν την Παρασκευή την ειδική επιστροφή ενοικίου που αφορά τα μισθώματα του 2024. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Στις 25 Σεπτεμβρίου σχεδιάζεται η πρώτη πληρωμή επιστροφής ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια για τα μισθώματα που κατέβαλαν το 2024. Παράλληλα, περισσότεροι από 1.000.000 ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας έχουν περιθώριο στο τέλος Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους προκειμένου να διασφαλίσουν την επιστροφή που δικαιούνται. Η επιστροφή υπολογίζεται στο πρώτο δωδέκατο τη συνολική ετήσια δαπάνη ενοικίου με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση μπορεί επίσης να φτάσει έως τα 800 ευρώ. Η καταβολή γίνεται αυτόματα στο δηλωμένο IBAN χωρίς να απαιτείται αίτηση. Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς προβλέπεται και δεύτερη επιστροφή ενοικίου, καθώς ακολουθεί ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2025 με τον πάγιο κανόνα να προβλέπει καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου.
3: Στα παράξενα τώρα, ο θρύλος του Νέση επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από το Google Earth. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Μια νέα εικόνα από τη λίμνη Λόχνες στη Σκωτία επαναφέρει στο προσκήνιο το θρύλο του Νέση. Τρία μυστηριώδη αντικείμενα εντοπίστηκαν μέσω του Google Earth και ήδη έχουν προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τζούλι Φρέιζερ υπέβαλε τη συγκεκριμένη παρατήρηση στο επίσημο Μητρό Θεάσεων του Τέρατος του Λόχνες, υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα δεν μοιάζουν με βάρκες, αλλά περισσότερο με μεγάλα ζώα που θυμίζουν φάλαινες με καμπυλωτή ράχη. Η ίδια εκτιμά ότι δύσκολα πρόκειται για σκάφη, καθώς στις εικόνες δεν διακρίνεται το χαρακτηριστικό απόνερο που αφήνουν πίσω τους όταν κινούνται στο νερό. Μάλιστα, στις εικόνες υπάρχει χρονική ένδειξη του 2026, ενώ η πυκνή βλάστηση γύρω από τη λίμνη δείχνει ότι η καταγραφή έγινε πιθανότατα την άνοιξη ή το καλοκαίρι. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για μια μικρή οικογένεια Νέση έχει ενθουσιάσει τους υποστηρικτές του θρύλου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση ότι τα αντικείμενα σχετίζονται με κάποιο άγνωστο πλάσμα. Η φετινή χρονιά πάντως καταγράφει αυξημένη δραστηριότητα. Σύμφωνα με το σχετικό μητρό, έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 14 θεάσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν στη λίμνη, 2 μέσω διαδικτυακών καμερών και 3 διαδικτυακές παρατηρήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή της Φρέιζερ. Ο θρύλος του Νέση έχει τις ρίζες του ήδη στον 6ο αιώνα, ενώ απέκτησε παγκόσμια φήμη τον 20ο αιώνα, όταν η περιοχή έγινε πιο εύκολα προσβάσιμη στους επισκέπτες. Και έτσι, αιώνες μετά τις πρώτες ιστορίες για το μυστηριώδες πλάσμα, η Λόχνες εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη φαντασία και να αφήνει ανοιχτό το ερώτημα. Υπάρχει πραγματικά κάτι άγνωστο στα σκοτεινά νερά της?
3: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.641,8 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 1,11% τζίρος στα 149,4 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου βρίσκεται στο Βελιγράδι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει αύριο τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του National League. Στην αποστολή είναι και ο ποδοσφαιριστής του Όφη Ανδρούτσος. Η δράση στο Κύπρο Ελλάδος Ανδρών Μπάσκετ συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα με δυνατές αναμετρήσεις. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει τη Χάνθ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 αποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
6: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
7: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια.

0: Βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Radio Crete 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επόριστον αποκλείουν από σήμερα σε 6 το απόγευμα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των αποθηκών Σκουλούδι, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων αντιδρούνται στη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ελέγχοι των ιατρικών συλλόγων της Κρήτης για πρακτικές στο χώρο της υγείας και της αισθητικής. Σε Γόρδιο δεσμό εξελίσσεται η κατασκευή του νέου βορείου οδικού άξονα Κρήτης, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα τόσο στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων όσο και στις απαλωτριώσεις. Ο σχεδιασμός δεν καλύπτει συνολικά τη διοχέτευση των νερών στις περιοχές του δρόμου, ενώ για το τμήμα Ηράκλειο Χανιά οι απαλωτριώσεις αφορούν 4.466 ιδιοκτήτες και 7.832 στρέμματα συνολικά. Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΟΣΔΕ 2026 με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη με προθεσμίες, δικαιολογητικά και ελέγχους για την οριστικοποίηση των δηλώσεών τους. Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή μια νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές που φέρνει τα πάνω κάτω στο πλαίσιο της οργάνωσής τους. Κραυγή απόγνωσης από γιατρούς και νοσηλευτές για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το 60% των καταναλωτών στην Ελλάδα αναγκάστηκε να καταφύγει σε δανεισμό ή στη χρήση πιστωτικών καρτών. Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για τα στενά του Ορμούζ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή την εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν μέσω νέας έντασης Αθήνας Άγκυρας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο του ΟΗΕ, αλλά δεν θα συναντηθούν. Στον αέρα παραμένει θεραπεία για χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους θα λάβουν την Παρασκευή την ειδική επιστροφή ενοικίου που αφορά τα μισθώματα του 2024. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η ισορρός του 58χρονου βρέθηκε από συναδέλφους του λίγο μετά τις 8 το πρωί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ευνίδιο θάνατο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέο κλεισμό του δρόμου Ηρακλείου Μυρών απόψε από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ως προς τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, μετά και τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σε εκκρεμότητα παραμένουν ζητήματα για το νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, με βασικά μέτωπα τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και τις απαλωτριώσεις. Προβλήματα καταγράφονται σε μάλια, γούβες και σταλίδα, όπως και στο τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος ως τις 28 του μήνα. Σε καταγγελία προχώρησε ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στις φοιτητικές εστίες στα Χανιά, τονίζοντας ότι οι σπουδαστές κυριολεκτικά συγκατοικούν με κατσαρίδες. Θλίψη στο πυροσβεστικό σώμα του Ηρακλείου για την απώλεια του Πέτρου Διακάκη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης εγκλωβισμένων αναρριχητών στη Ρόδο. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη ημέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επιστολή προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου απέστειλε στις 18 του μηνό ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, μετά τις καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος από το Βήμα της Βουλής. Την παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις.

0: Άγνωστοι χάκαραν το Scrooge Last Million που αποκτώντας πρόσβαση σε ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα αποστολών. Οι πιστωτικές κάρτες δεν επηρεάστηκαν ενώ η εταιρεία συνιστά προσοχή για τυχόν κακόβουλα μηνύματα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ

0: και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για το ΟΣΔΕ με χιλιάδες παραγωγούς να προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητές τους, ενώ παραμένει η πίεση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Όσοι ολοκληρώσουν την αίτησή τους ως τις 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ για δηλώσεις έως τις 16 Οκτωβρίου η πληρωμή μεταφέρεται στο τέλος του Νοέμβρη. Σε αναγκαστική παράταση της ολικής διακοπής της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, προχωρούν οι αρχές και η κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς η πρόσφατη επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στην περιοχή του έργου φρέναρε την εξέλιξη των εργασιών. Ο αποκλεισμός του δικού δικτύου θα ισχύσει μέχρι τις 28 του μήνα στις 5 το απόγευμα. Το φαράγγι της Αμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και αύριο Πέμπτη και από τις 2 εισόδους του. Επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ αναφέρει ότι για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμα παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Ανάλογες υποθέσεις ερευνώνται και στην Κρήτη, σαρωτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υγειονομικές και αστυνομικές αρχές σε χώρους που παρέχουν μία διαδοτημένες ολιστικές και εναλλακτικές θεραπείες, υπηρεσίες αισθητικής και αντιγύρανσης. Στα Σελιάρε Θύμνου είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα συγγενείς και φίλοι στον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες στο τροχαίο που σημειώθηκε με τη γουρούνα που οδηγούσε στην περιοχή του Πλακιά. Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Κρήτη. Μετά το πέρασμα της συντομής φθινοπορεινής διαταραχής, το σκηνικό αλλάζει με κύριο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια και τον καθαρό ουρανό σε ολόκληρο το νησί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 16-24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε καθημερινές ειρηνικές κινητοποιήσεις και συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών προχωρούν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών που αντιδρούν στεναρά στη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να αναλάβουν πρωτοβουλία και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να εξετάσει πραγματικά τις εναλλακτικές. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές της βενζίνης, με τους οδηγούς να υπολογίζουν πλέον ακόμα και πόσα λίτρα μπορούν να βάλουν κάθε φορά. Στα 100 δολάρια το βαρέλι το Μπρεντ, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν και της επαναλειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Την πλήρη κρατική χρηματοδότηση για την ανακαίνιση, επέκταση και στελέχωση της παιδοαιματολογικής παιδοογκολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ζητά το Σωματείο Εργαζομένων με αφορμή τις συζητήσεις για χρηματοδότηση έργων από ΜΚΟ. Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, καθώς από το μεσημέρι δημιουργήθηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα οχήματα σχημάτισαν μεγάλες ουρές, με την κίνηση να γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έντονες οι συζητήσεις στην Κύπρο εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της αγοράς ακινήτων από Ισραηλινούς επενδυτές και της μαζικής εγκατάστασης οικογενειών τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να κάνουν λόγο για τη δημιουργία ενός δεύτερου Ισραήλ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε γόρδιο δεσμό εξελίσσεται η κατασκευή του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα τόσο στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων όσο και στις απαλωτριώσεις. Ο σχεδιασμός δεν καλύπτει συνολικά τη διοχέτευση των νερών στις περιοχές κατάντι του δρόμου, ενώ για το τμήμα Ηράκλειο Χανιά οι απαλωτριώσεις αφορούν 4.466 ιδιοκτήτες. Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα του Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του αυτοκινητόδρομου ως τις 28 του μήνα. Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, καθώς σε καθημερινή βάση δημιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ελέγχοι των ιατρικών συλλόγων της Κρήτης για πρακτικές στο χώρο της υγείας και της αισθητικής. Σε εξέλιξη έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως εικάζεται ύπαρξη μιας σειράς από SMS που δείχνουν ότι υπήρχε έντονος δισταγμός του Μαζονάκη να προχωρήσει σε πλασμαφαίρεση. Δισταγμός που κάμφθηκε από τον υπνοθεραπευτή που του σύστησε την ιατρική πράξη, η οποία στάθηκε μοιραία για τη ζωή του. Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΟΣΔΕ με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη με τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τους ελέγχους για την οριστικοποίηση των δηλώσεών τους. Θύελλα αντιδράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές που φέρνει τα πάνω κάτω στο πλαίσιο της οργάνωσής τους. Στη Βρετανία δύο πιλότοι πέστησαν ελαφρά τραύματα αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτείναξης από ένα βρετανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβει σήμερα στην Ουαλία. Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Κρήτη μετά το πέρασμα της σύντομης φθινοπορεινής διαταραχής. Το σκηνικό αλλάζει με κύριο χαρακτηριστικό την πλήρη ηλιοφάνεια και τον καθαρό ουρανό. Οι άνεμοι θα εμπνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
2: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, αντιδρώντας τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Σε καθημερινές ειρηνικές κινητοποίησεις ανακοίνωσαν ότι θα προχωρούν και σε συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Ιδιαίτερα ρευστό παραμένει το σκηνικό στην αγορά των καυσίμων, καθώς το ράλι τιμών συνεχίζεται. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θέλει η κυβέρνηση να συγκρατήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ στα μέτρα στήριξης προβλέπεται η παράταση στο ντίζελ και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σε καταγγελία προχώρησε ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στις φοιτητικές εστίες στα Χανιά, τονίζοντας ότι οι σπουδαστές κυριολεκτικά συγκατοικούν με τις κατσαρίδες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για το ΟΣΔΕ, με χιλιάδες παραγωγούς να προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητες, ενώ παραμένει η πίεση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ενισχύεται το σενάριο για χορήγηση μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, καθώς έχουν προκύψει πολλές μαρτυρίες για χορήγηση αναισθητικής ουσίας πριν από την πλασμαφαίρεση. Ένα κρίσιμο τηλεφώνημα της γιατρού σε αναισθησιολόγο μετά την ανακοπή φέρεται να επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, προσθέτοντας ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία την απαντήσει. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί.

0: και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε γόρδιο δεσμό εξελίσσεται η κατασκευή του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτης, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα τόσο στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων όσο και στις απαλωτριώσεις. Ο σχεδιασμός δεν καλύπτει συνολικά τη διοχέτευση των νερών στις περιοχές κατάντι του δρόμου, ενώ για το τμήμα Ηράκλειο Χανιά οι απαλωτριώσεις αφορούν 4.466 ιδιοκτήτες και 7.832 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε αναγκαστική παράταση της ολικής διακοπής της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο προχωρούν οι αρχές και η κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς η πρόσφατη επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στην περιοχή του έργου φρέναρε την εξέλιξη των εργασιών.

0: υποχρεώσεων. Ο αποκλεισμός του οδικού δικτύου θα ισχύσει μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, καθώς σε καθημερινή βάση δημιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σε καθημερινές ειρηνικές κινητοποιήσεις και συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών προχωρούν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών που αντιδρούν στεναρά στη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να αναλάβουν πρωτοβουλία και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να εξετάσει πραγματικά τις εναλλακτικές προτάσεις. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα κινητοποίησε τις αρχές στο Λασίθι όταν επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε γκρεμό μεγάλου βάθους στον οδικό άξονα Σιτία Καβούση. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο τουρίστριες βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε στον γκρεμό σε βάθους περίπου 30 μέτρων. Στο σημείο σήμανε συναγερμός με δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες του ΕΚΑΒ να σπέβδουν για την ανάσυρση των επιβενόντων. Οι δύο γαλίδες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση και την Παρατήρηση των Ωκεανών με την ονομασία Οσιανάη, μία μόλις ημέρα μετά από πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας πως η προσπάθεια των θαλασσών αποτελεί, η προστασία συγγνώμη, των θαλασσών αποτελεί, όπως είπε, τόσο μία ευθύνη όσο και μία στρατηγική προτεραιότητα. Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τηλεοπτική του συνέντευξη. Το κόμμα σχολίασε χαρακτηριστικά πως μετά το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος. Κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, υπενθυμίζοντας τις εκλογικές του ήττες, ενώ τον εγκάλεσε για ασυνέπεια σχετικά με τις παλαιότερες υποσχέσεις του για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ σε 17 ακόμα παρόχους διεξάγονται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Ανάλογες υποθέσεις ερευνώνται και στην Κρήτη, σαρωτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές σε χώρους που παρέχουν μία διαδοτημένες ολιστικές και εναλλακτικές θεραπείες, υπηρεσίες αισθητικής και αντιγύρανσης. Την ίδια ώρα ενισχύεται το σενάριο για χορήγηση μέθη στο Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς έχουν προκύψει πολλές μαρτυρίες για χορήγηση αναισθητικής ουσίας πριν από την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ένα κρίσιμο τηλεφώνημα της γιατρού σε αναισθησιολόγο μετά την ανακοπή που υπέστη ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης. Θύμα τρομοκρατίας χαρακτήρισε τη χώρα του ο Ιρανός πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενος στη στρατιωτική επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Στη Βρετανία, δύο πιλότοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτείναξης από ένα βρετανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβει σήμερα στην Ουαλία. Στις αθλητικές ειδήσεις, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου νίκησε με σκορ 96-56 στη Θεσσαλονίκη τη Χάνθ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσει το Λαύριο. Ο 28χρονος Αγγλοϊρλανδός ακραίος Ράιαν Πουλ είναι η τελευταία προσθήκη για την ομάδα βολέι του Όφη. Ο Πουλ πήρε τη θέση του Σέρβου Λάζαρ Τσίροβιτς, ο οποίος λόγω ενός προσωπικού προβλήματος ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη συμφωνία που είχε υπογράψει με τον Όφη. Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Κρήτη με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε.

0: Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
1: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Στην αφετηρία άλλης μιας εκπομπής με ιστορίες της νύχτας. Ο Αντωνής Γεραράκης θα μιλήσει μαζί σας και θα ταξιδέψει με ήχους και με στίχους και βέβαια με μικρές κουβεντούλες έως και τα μεσάνυχτα. Καλά να περάσουμε και

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή, στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης και όχι μόνο. Άλλωστε μέσα από το e-krite.gr, το πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε σε κάθε γωνιά της γης το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, αλλά και να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο.

Εμείς φίλοι μου από το δικό μας το μετέρυζι, της ψυχαγωγίας, της κουβεντούλας, προσπαθούμε να σας πάρουμε από το χέρι και να σας ταξιδέψουμε νοερά με ήχους και με στίχους, και αυτό θα κάνουμε και απόψε. Σε μια ιδιαίτερη εκπομπή. Τι θα σας ξυπνούσε στο μυαλό, πώς θα σας φαινόταν αν απόψε μιλούσαμε για τα ξόρκια και τις μάγισσες στο ελληνικό τραγούδι? Ξέρετε, στην αρχαία ελληνική μυθολογία οι μάγισσες και οι μάγοι διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο, καθώς συνδεόταν με θεότητες και άλλες μυθικές μορφές. Το στοιχείο της μαγείας υπήρχε έντονα στην αρχαία Ελλάδα και είχε έρθει από την Ανατολή και συγκεκριμένα από τους μάγους ιερείς της Περσίας. Οι άνθρωποι που ήθελαν να προκαλέσουν κακό σε κάποιον άλλο συχνά κατέφευγαν σε διάφορα μέσα όπως ξόρκια, προσευχές, φάρμακα, φυλακτά και κατάρες. Ακόμα και ερωτικά ποτά, φίλτρα, προκειμένου να προκαλέσουν την ερωτική επιθυμία κάποιου.

Την Κίρκη την ξέρατε. Ήταν δευτερεύουσα θεότητα, κατά τ' άλλους μάγισσα ή νύμφη. Γονείς της ήταν ο θεός Ήλιος και η Πέρση, μια από τις ωκεανίδες, ενώ αδέρφια της ήταν ο Αΐτης και η Πασιφάη. Η Κίρκη ζούσε στο νησί στο οποίο ήταν βασίλισσα, την Αία, και μεταμόρφωνε τους εχθρούς της ή όσους την πρόσβαλαν σε ζώα με τη χρήση μαγικών φίλτρων. Τη γνωρίζουμε πιθανόν οι περισσότεροι από την Οδύσσια, όπου μεταμόρφωσε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε χείρους. Ο Οδυσσέας βέβαια κατέφερε να ξεφύγει από τα μαγικά της, όμως η μάγισσα τον ερωτεύτηκε και τον κράτησε κοντά της έναν χρόνο.

Αφήνουμε την Κίρκη και πιάνουμε τη Μύδια, την κόρη του βασιλιά της Κολχίδας, Αΐτη, και της Οκεανίδας, Ιδίας, ή Εκάτης. Από την θεία της Κίρκη είχε μάθει την τέχνη της μαγείας, την οποία ασχολόταν συστηματικά. Όταν ο Ιάσονας, αρχηγός της αργοναυτικής εκστρατείας, έφτασε στην Κολχίδα, η Μύδια τον ερωτεύτηκε και έσπευσε να τον βοηθήσει να αποκτήσει το χρυσό μαλοδέρας. Ύστερα από αυτό ακολούθησε τον εραστή της και για να αργοπορήσει τον Αΐτη, ο οποίος τους καταδίωκε, τεμάχισε τον αδερφό της Άψυρτο και σκόρπισε στη θάλασσα τα μέλη του.

Την Εκάτη τη γνωρίζετε? Θεότητα της αρχαιολινικής θρησκείας και μυθολογίας, η οποία απεικονίζεται συνήθως να κρατά δύο πυρσούς ή κλειδί, ενώ σε μεταγενέστερους περιόδους με τρεις μορφές, ήταν τρίσωμη δηλαδή. Συσχετιζόταν ποικιλοτρόπως με τα σταυροδρόμια της εισόδου στο φως

Πάμε τώρα και στον Ερμή, που εκτός από αγγελιοφόρος των θεών είχε συνδεθεί με τη μαγεία, ήταν ψυχοπομπός, δηλαδή οδηγούσε τις ψυχές των νεκρών στον Άδη, προστάτης των κλεφτών, των τυχερών παιχνιδιών και του εμπορίου. Πρόκειται, φίλοι μου, για την πιο προσιτή στους ανθρώπους θεότητα, καθώς συνδυάζει τα ανθρώπινα με τα θεϊκά στοιχεία. Και θεωρείται ουσιαστικά ο πρώτος δάσκαλος του ανθρώπινου γένους, ήταν γνωστός για τη μετάδοση μυστικιστικών και επιστημονικών γνώσεων.

Ήρθε και η ώρα του Ορφέα, του γιου του Θράκα βασιλιά Ιάγρου και της Μούσας Καλλιόπης, διάσημος για την εξαιρετική του ικανότητα στη μουσική και την ποίηση. Η πιο γνωστή ιστορία του Ορφέα ήταν η τραγική αγάπη του για την Ευρυδίκη, η οποία όταν πέθανε από δάγκωμα φιδιού, ο Ορφέας κατέβηκε στον Άδη για να τη φέρει πίσω. Με τη μουσική του κατάφερε να συγκινήσει τον Άδη και την Περσεφόνη, που του επέτρεψαν να πάρει την Ευρυδίκη πίσω, με την προϋπόθεση να μην κοιτάξει πίσω του μέχρι να βγουν από τον κάτω κόσμο. Δυστυχώς όμως ο Ορφέας δεν άντεξε και κοίταξε πίσω του, χάνοντας την Ευρυδίκη για πάντα.

Δεν γνωρίζω αν ξέρετε την Σαλίνα Γαβαλά, μια καινούργια τραγουδίστρια, η οποία παρουσίασε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Μάγισσες», με δικούς της στίχους και μάλιστα και με μουσική, και ήταν ο προάγγελος ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε την περίοδο της καραντίνας, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, όταν είχαν κλείσει για πρώτη φορά οι δρόμοι και οι ζωές, όπως αναφέρει και η ίδια η τραγουδοποιός. Οι μάγισσες δεν είναι απαραίτητα γυναίκες, είναι οτιδήποτε μας απομακρύνει από το κέντρο μας και μας κάνει να μην βλέπουμε καθαρά. Είναι οποιαδήποτε κατάσταση που σαν τρίτος διαταράσει τη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων ή ακόμα και τη σχέση με τον εαυτό μας αλλά και την ισορροπία μας. Μπορεί να είναι αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, όπως η κατάθλιψη ή ακόμα και οι ουσίες που λόγω της καραντίνας εκείνα τα χρόνια και του εγκλεισμού είχαν αυξηθεί δραματικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, φίλοι μου, αν και μελαγχολικό, το τραγούδι κουβαλάει ένα θετικό μήνυμα. Ότι σε οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση είναι κρίμα να αφήνουμε την οργή να κερδίζει και να σβήνει τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν.

Ένα από τα πιο γνωστά πλέον και χιλιοτραγουδισμένα λαϊκά άσματα είναι και το «Πήγα σε μάγισσες» της τραγουδίστριας Γλυκερίας. Αυτό όμως που είναι άγνωστο είναι πως στην αρχή είχε γραφτεί με ψευδόνυμο. Ο διάσημος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος που έγραψε τη μουσική περιγράφει αυτό το παρασκήνιο στην αυτοβιογραφία του. Με τη Γλυκερία, λέει, βρέθηκα μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα που μου υπενθύμισε για μία ακόμα φορά την βεβαιότητα που είχα πως τα αποκλειστικά συμβόλαια δεν βοηθούν τους δημιουργούς. Ακόμα και αν πρόκειται για την πρώτη τη τάξη δισκογραφική εταιρεία, όπως συνέβαινε εκείνη την εποχή με τον Μάκη Μάτσα. Η Γλυκερία βρισκόταν στο κατακόρυφο ανέβασμά της μετά τα Σμυρνέικα και την παρουσία της στην όμορφη νύχτα στο Γαλάτσι, αλλά δυσκολευόταν όσον αφορά τη δισκογραφία της με τη Λύρα. Ήθελαν τραγούδια μου, κάτι που ήταν και δική μου επιθυμία, αλλά λόγω αντίθετων εταιριών και της αποκλειστικής σύμβασης με τη Μήνος δεν ήταν εφικτό. Έλα όμως που ένα από αυτά τα τραγούδια το πήγα σε μάγισσες που τραγουδήθηκε και χορεύτηκε από το Πανελλήνιο μάλιστα, όταν το πήγε τότε ο Λευτέρης Χαψιάδης, ο Φωτιάδης, ο σύζυγος και μόνιμος συνεργάτης της Γλυκερίας, αναφώνησε: «Εντάξει, εδώ έχουμε σουξέ. Επιτέλους να βγει και ένας νέος συνθέτης».

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα πορευτούμε με καλή αγαπημένη ελληνική μουσική.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 βρίσκεστε. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας στις ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Λίγο μετά τις 10 μπήκαμε στο χώρο σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, χώρος εργασίας, χώρος οικείος, αν βρίσκεστε καθοδόν. Εμείς προσπαθούμε με αγαπημένους στίχους, με αγαπημένους ερμηνευτές και βέβαια με μικρές κουβεντούλες να κάνουμε τις ώρες της νύχτας αυτές έως και τα μεσάνυχτα πιο όμορφες.

Συχνά βρίσκουμε στα ρεμπέτικα τραγούδια τις λέξεις μαγεία, μάγισσα, αλλά και πολλές άλλες λέξεις. Κατά πόσο τώρα πίστευαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής στη μαγεία, τι τους επηρέασε, τι έγραφαν για μαγεία, για ποιο λόγο, υπήρχαν άραγε περιστατικά μαγείας που καταγράφηκαν μέσα από το ρεμπέτικο ή ακόμα και το παραδοσιακό τραγούδι. Είναι, φίλοι μου, λίγα τα ρεμπέτικα τραγούδια που μιλούν για τα άστρα, ενώ στα παραδοσιακά τραγούδια τα συναντάμε πιο συχνά. Τι είναι αυτό τώρα που τους έκανε να μην γράφουν τόσο συχνά για τα άστρα, τον ήλιο και το φεγγάρι, ενώ στις μέρες γράφονται αρκετά τραγούδια που να έχουν σχέση με τον ήλιο και το φεγγάρι και τα αστέρια? Δεν θα μάθουμε ποτέ.

Στην Ήπειρο, βέβαια, έχουμε μεγαλύτερη επαφή με αυτά τα στοιχεία. Τα άστρα το φεγγάρι. Στο αστικό περιβάλλον είναι λίγο πιο δευτερεύον. Ίσως να έχουμε περισσότερη επαφή με το σκαλοπάτι, τα σκαλοπάτια, την πόρτα, το παράθυρο, σαν ένδειξη ρομαντισμού. Ίσως αυτού του τύπου οι ρομαντικές εκφράσεις να θεωρούνταν παροχημένες στο σύγχρονο αστικό τοπίο. Τώρα, όσον αφορά τις μάγισσες και τη μαγεία, πιστεύω ότι είναι επίδραση των γυναικείων μορφών του ρεμπέτικου ή απλά των γυναικείων μορφών που επηρέασε και τους άντρες ρεμπέτες. Δεν το θεωρώ μισογυνική παρατήρηση. Απλά τα τελετουργικά διάβασμα του καφέ, ξεμάτιασμα κλπ. Ασκούνταν περισσότερο από γυναίκες παρά από άντρες. Η καφετζούλη τον καφέ, ο καφετζής το σερβίρι. Αν η μάνα ή η φιλενάδα ή η γυναίκα ενός ρεμπέτη ξεματιάζει, θεωρεί μια γυναίκα μάγισσα και ο ρεμπέτης θα το αποτυπώσει στο τραγούδι του. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτές οι δυσεδαιμονίες, τα ξόρια και οι λαϊκές δοξασίες πήγαιναν αντάμα με τη ρωμιοσύνη.

Κι όμως υπάρχει μαγεία, φίλοι μου. Και η πιο ισχυρή μορφή της είναι η μουσική. Με ένα μαγικό τρόπο η μουσική ασκεί μια παντοδύναμη μαγεία στην ψυχή μας. Η επανομαζόμενη και ως Απολλώνια τέχνη, η μουσική έλαβε το όνομά της φυσικά από τις Μούσες, των οποίων και ηγέτης ήταν ο Θεός Απόλλων. Μουσηγέτης λεγόταν. Η μουσική ιστορικά χρονολογείται και εξελίσσεται παράλληλα με τη γλώσσα και επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράσουν, να εκφραστούν, να ερμηνεύσουν το σύνολο των εκφάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από τον μουσικό λόγο.

Αν προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε ότι με ένα μαγικό τρόπο η μουσική ασκεί μια παντοδύναμη μαγεία στη ψυχή μας, θα βρούμε πίσω από τις νότες τα μουσικά όργανα και τη φωνή, μια λογική δηλαδή μαγεία. Παρόλο που ο άνθρωπος κάνει πολλά παράλογα πράγματα πάνω στον πλανήτη, ωστόσο έχει και τη λογική ικανότητα. Ο λόγος δηλαδή σε αναλογίες που υποκρύπτονται παντού στο σύμπαν είναι κάτι από το οποίο ο άνθρωπος θα έλκεται πάντα. Όπως και στα μαθηματικά που αποτελούν μέγιστο επίτευγμα της λογικής, έτσι και στη μουσική οι αναλογίες είναι το παν, διότι καθορίζουν την τελική αρμονία σε ένα μουσικό κομμάτι.

Οι αστρονόμοι φίλοι μου ανακάλυψαν ότι τα άστρα παράγουν μουσική μέσω ακουστικών κυμάτων, υπερήθρων, η οποία μετατρέπεται σε ήχο για να αποκαλύψει την ιστορία και τη δομή τους. Αυτή λοιπόν η απόκοσμη μουσική προκύπτει από δονήσεις που βοηθούν να κατανοήσουμε το σχηματισμό των γαλαξιών με τις συχνότητες και να χαρτογραφηθούν μέσα σε αυτή την εσωτερική λειτουργία των άστρων.

Το Μάικη σας φέρτε βότανα είναι ένα πασίγνωστο ρεμπέτικο τραγούδι σε στίχους του Νίκου Ρούτσου και μουσική του Γιάννη Τατασόπουλου, το οποίο πρωτοτραγούδησε ο Σταύρος Τζοανάκος. Το τραγούδι, το οποίο έχει ερμηνευτεί και από άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Μπάμπης Κολλές παράδειγμα, αναφέρεται στην αγάπη και τον πόνο με την χρήση της φράσης ως επίκληση για θεραπεία από τον ερωτικό πόνο.

Αλλά να τρέξουμε στη δημόδη ποίηση. Έχω να σας μοιραστώ που λέει μια φράση: «Ανάθεμα πια μου ρίξε τα μάγια στο πηγάδι και μάγεψε τον άντρα μου και θέλει να μου τον πάρει. Και αν με χωρίσεις άντρα μου τι λες πως θα μου κάνεις, στις δυο στις τρεις θα λούζομαι, στις τέσσερις θα αλλάζω και απάν στις 14 άλλον άντρα θα πάρω. Θα χτίσω το σπιτάκι μου αντίκριστο δικό σου, να μπαινοβγαίνω άντρα μου να σκάσω από το κακό σου». Το τραγούδι αυτό είναι σαρακατσάνικο.

Με ένα άλλο τραγούδι ανακοινώνεται στην Μαρούλα ότι έκαναν μάγια στον άντρα της και πήρε άλλη γυναίκα, αλλά η Μαρούλα υπερήφανα αντιμετωπίζει την κατάσταση λέγοντας: «Σήκω Μαρούλα απ' της γης και τίναξε το χώμα, σύρε και στρώσε τον οντά στο πέρασα χνησάνι και πάρε φτιάξε μας καφέ, φέρε να μας κεράσεις και πάρε λούσου κι άλλαξε και βάλε τα καλά σου».

Στη λόγια ποίηση και στο έντεχνο τραγούδι έχουμε πυκνή παρουσία των μαγιών. Φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό και αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά κλαμμένα. Στείλ ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Ένα τραγούδι του Ερίκου Θαλασσινού και του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να παραλείψουμε και ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους του Δημήτρη Γκόγκου, το σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει, δεν ησυχάζω και στον ύπνο μου κοιμάμαι, εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι.

Με εξόρια και με ήχους, με στίχους και με μελωδίες. Να λύσουμε τα μάγια, να βαδίσουμε, να κινηθούμε. Αυτό κάναμε απόψε, τουλάχιστον για 120 λεπτά. Και εδώ το τερματίζουμε. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιάναν η νύχτα.

Τόσες φορές μ' αβάγισα. Μες στα θολά